36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Αντένες. 4.

0: Thank you.
1: Antennas 936.

936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.

Αντένες 936. Λόγους για να ακούς.

0: Antennas FM 93.6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.
1: Viola, let me see you dance, baby.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha, η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Γεια σας!
2: Γεια σας!
1: Στην τιμή του ενός ή δύο και σήμερα, έτσι, με Άννα Κουβαρά
2: και Ηλίας Ξινόπουλος
1: και Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στην παραγωγή
2: και βεβαίως η Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας, η Σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
1: Στην καρδιά του καλοκαιριού και σήμερα, έτσι, παρέα με αυτό το δίωρο.
2: Παρέα με αυτό το δίωρο και με τις καλύτερες best of επιλογές, με αυτά που μοιραστήκαμε μαζί σε όλη αυτή τη σεζόν που ξεκίνησε πέρυσι το Σεπτέμβριο και τελειώνει τον Αύγουστο.
1: Πρώτα ο Θεός, φτάσαμε εδώ να κλείνουμε σεζόν,
2: Τι το συζητάς, πώς πέρασε ο χρόνος.
1: Λοιπόν, μείνετε μαζί μας γιατί ναι, είναι περασμένα, όχι όμως ξεχασμένα,

0: Λοιπόν, αυτά να τα βλέπουν οι νεότεροι, έτσι. Εντάξει. Που φτάνουν,
1: και να παραδειγματίζονται.
0: Έτσι. Που πνίγονται σε μια κουταλιά νερό. Γιατί τα όνειρα, φιλενάδα, και το αποδεικνύει αυτό που θα πούμε, δεν έχουν ηλικία. Αρκεί να θες να τα πραγματοποιήσεις.
1: Και η επιτυχία δεν έχει ηλικία επίσης.
0: Ένα ζευγάρι λοιπόν, ο κύριος Θεόφιλος Κανέλλος, ο οποίος είναι σιγά σιγά στην σύνταξη.
1: Ναι.
0: Στρατιωτικός της πολεμικής αεροπορίας, παρακαλώ. Και η γυναίκα του, η κυρία Δανιέλια Αποστολία Μακρύ.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Παρακολουθούσαν στο Εσπερινό ΕΠΑΛ του Βόλου,
1: ναι,
0: μαθήματα.
1: Για.
0: Και δώσαν εξετάσεις.
1: Όχι!

0: Πανελλήνιες.
1: Ναι, αγαπητοί.
0: Τι είπες τώρα.
1: Και μάλιστα 16.300 μόρια ο κύριος, 16.240 η κυρία.
0: Μάλιστα. Και ήτανε πού στην οικονομία.
1: Και θέλουν τώρα να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας οικονομικά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τα συγχαρητήριά μου.
1: Εάν όμως ψάχνεις σπουδές τεχνικών επαγγελμάτων που τόσο τα έχουμε ανάγκη.
0: Έτσι.
1: Ανώτερες σχολές Α.
0: Βεβαίως. Για σπουδές μηχανοτρονικής και τεχνικών επαγγελμάτων. Δηλαδή, για μηχανικούς αυτοκινήτων, θερμοϊδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ψυκτικούς. Τέλος πάντων, ό,τι ψάχνουμε και δεν βρίσκουμε. Mm-hmm. Μπορούμε να καλέσουμε σήμερα στο 210-41-20-714 για τον Πειραιά. Στο 210-5279-500.
1: Να πω και εγώ κάτι.
0: www.eekalpha.gr. Τα προνομιακά δίδαξα να μην ξεχνάμε για λίγες μέρες.
1: Δεν το ξεχνάμε.

0: Κοίτα, αυτό δεν το λέμε γιατί νομίζω ότι τέλος πάντων επειδή γίνεται αύριο και μεθαύριο.
1: Ναι.
0: Το λέμε κάπως αργά.
1: Ναι, αλλά το λέμε όμως.
0: Όχι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, φιλενάδα, όταν βλέπω, ας πούμε, σε χώρους πολιτισμού και τα λοιπά, να γίνονται πολύ ωραίες υποστηρικτικές κινήσεις.
1: Έτσι.
0: Μ' αρέσει, ρε φίλε.
1: Αλήθεια.
0: Και γι' αυτό το λέμε. Παιδιά, το αρχαίο στάδιο Επιδαύρου,
1: εμβληματικό,
0: θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά με τα μεσονύχτιες παραστάσεις.
1: Σωστό.
0: Και μ' αρέσει. Και μάλιστα η δεύτερη παράσταση, το Oedipus Steps,
1: ναι,
0: σε σύνθεση του Ζήση Σέγγλια,
1: ναι,
0: είναι αύριο και μεθαύριο εκεί στις 12 η ώρα το βράδυ.
1: Τρομερό δεν είναι αυτό?
0: Πανέμορφο πραγματικά.
1: Βεβαίως να διευκρινίσουμε ότι μιλάμε για το αρχαίο στάδιο, έτσι, έτσι, για το αρχαίο θέατρο.
0: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα το πιο ωραίο. Το φεστιβάλ, λέει, σε συνεργασία με την Τέλα Αργολίδας,
1: ναι,
0: και εδώ τους βγάζω το καπέλο, θα δρομολογήσει ειδικά λεωφορεία για την παράσταση
1: και
0: αυτή.
1: Και μπράβο τους, να βοηθήσουν.
0: Λοιπόν, η αναχώρηση, το λέμε έτσι για όποιον ενδιαφέρεται, θα γίνει 8.30 ώρα το βράδυ από την Αθήνα, από την Ιερά Οδό 150, είναι στον Ελαιώνα.
1: Στον Ελαιώνα, κοντά στο σταθμό.
0: Στο,
1: ναι,
0: μετρό, έτσι. Ενώ η αναχώρηση για επιστροφή προς την Αθήνα είναι 1.30 ώρα το βράδυ από το αρχαίο στάδιο Επιδαύρου.
1: Και για τις δύο μέρες.
0: Έτσι. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν και εσωτερικά δρομολόγια. Τι μου αρέσει, πόσο μου αρέσει να υποστηρίζονται.
1: Έτσι, που ομαδοποιείται αυτό και βοηθάει.
0: Υπάρχουν, λέει, επιπλέον εσωτερικά δρομολόγια από το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου κοντά στο λιμάνι της Παλιάς.
1: Ναι.
0: Προς το αρχαίο στάδιο, χωρίς επιπλέον επιβάνηση.
1: Μπράβο τους.
0: Μπράβο.
1: Δεν πειράζει, να τα λέμε.
0: Έτσι, μ' αρέσει. Okay.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνοια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
0: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Να, εσύ αυτά που, είναι τώρα. Εσύ που έχεις παράπονο. Κάνεις εκπομπή μέσα στα ερκοντήσια σου, στις δροσιές σου, στα όλα του.
1: Τι όχι όπως οι βασιλιάδες.
0: Ναι, ο φουκαράς μου. Τον βάλανε εκεί μέσα τον άνθρωπο, ας πούμε.
1: Κόντεψε να σκάσει.
0: Έσκασε, τι να σκάσει. Λοιπόν, και το είδαμε. Και έχει και λίγο πλάκα.
1: Έχει, δεν έχει πλάκα για αυτόν, έχει πλάκα για κάποιον άλλο. Αλλά δεν το έχουμε πει ακόμα την είδηση.
0: Ο Κάρολος τι έκανε, αγάπη μου.
1: Άκου να δεις τώρα. Ο Κάρολος είχε μία εκδήλωση στο παλάτι Σεντ Τζέιμς. Έτσι, okay, αυτό είναι πολύ παλιό.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι δεν διαθέτει κλιματισμό.
0: Όχι.
1: Τα παράθυρα δεν ανοίγουν.
0: Μάλιστα.
1: Και οι κουρτίνες είναι τραβηγμένες, ναι, αλλά ο αέρας δεν αναπνέεται εκεί μέσα.
0: Έτσι.
1: Κάτι τώρα η μέρα που διάλεξε 35,5 βαθμοί, τώρα μιλάμε για την Βρετανία, έτσι.
0: Ναι.
1: Έγινε κατακλυσμός και ο άνθρωπος άρχισε να στάζει από υδρότα, ο βασιλιάς. Και βεβαίως επειδή ήταν βασιλιάς,
0: ναι,
1: για να είναι δροσερός,
0: ναι,
1: ανέλαβε ο επικεφαλής υπηρεσιών του παλατιού, παρακαλώ, μάλιστα, απόστρατος αντινάβαρχος,
0: μάλιστα,
1: ο Τόνι Τζόνστον Μπέτ, να του κρατάει,
0: ναι,
1: ένα μικρό ηλεκτρικό ανεμιστήρα όπου και αν πήγαινε.
0: Εγώ νόμιζα λεκανίτσα.
1: Όχι, όπου και αν πήγαινε. Και η ερώτηση με εμένα είναι, ο ανεμιστήρας είναι ηλεκτρικός, ναι, πόσο καλώδιο είχε αυτή η μπρίζα που τον ακολουθούσε όπου πήγαινε?
0: Να σου πω.
1: Για πες.
0: Είσαι λίγο πίσω.
1: Είμαι λίγο πίσω.
0: Ναι.
1: Ήτανε με μπαταρία.
0: Ναι, ρε αγάπη μου, για όνομα του Θεού.
1: Γιατί εγώ το σκεφτόμουν να κουβαλάει και το καλωδιάκι μαζί, κατάλαβες? Και συγγνώμη,
0: ξέρ. Ναι, τώρα σε παρακαλώ πολύ. Εντάξει,
1: Κοντζάμ αντινάβαρχος.
0: Έτσι.
1: Να κρατάει τον ηλεκτρικό ανεμιστήρα. Αυτά έχουν οι βασιλιάδες, φίλοι μου.
0: Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω αν το είχε πάρει χαμπάρι ο Άννας. Έτσι.

0: Έλα, έχουμε καινούριο πράγμα.
1: Έχουμε.
0: Με μία η οποία είναι αμφιλεγόμενη.
1: Ναι.
0: Julianne Moore.
1: Αλήθεια.
0: Αυτή ή αρέσει
1: ή δεν αρέσει καθόλου.
0: Ή δεν μπορείς να τη δεις.
1: Μα και ο συνάδελφός ο Πολ Τζιαμάτι. Ή ναι. Που τον λατρεύεις ή που δεν θες να τον βλέπεις.
0: Όχι. Έχουν καινούριο πράγμα.
1: Έχουνε.
0: Για πες.
1: Άκου να δεις τώρα. Έχουν ναι. Μια καινούργια ταινία.
0: Οκ. Okay.
1: Που λέγεται The Debut. Έχω δει το βιντεάκι.
0: Το έχεις δει και αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν χάνει αυτή η γυναίκα. Για πες.
1: Κοίταξε τώρα δεις. Μιλάμε για μια γυναίκα σε μια σχετική ηλικία.
0: Ναι.
1: Η οποία στην περιοχή της παίρνει ένα μικρό ρόλο σε μια ερασιτεχνική θεατρική παράσταση. Στην οποία όμως έχει έρθει ένας γνωστός σκηνοθέτης που τον παίζει ο Πολ Τζιαμάτι για να σκηνοθετήσει αυτή την ερασιτεχνική παράσταση. Και περνάει μαζί του τα πάνδυνα.
0: Έλα.
1: Αλήθεια σου λέω.
0: Για πες.
1: Μέχρι που στο τέλος υπάρχει. Αφού έρχεται σε ρήξη και γίνονται όλα άσχημα, υπάρχει μια βαθιά φιλία μεταξύ τους, ή τουλάχιστον έτσι δείχνει το τρέιλερ που είδα εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα με το Deadline, απλώς να σου πω, ναι. Το site, την παραγωγή της ταινίας έχουν συνυπογράψει και η Emma Stone, η οποία
0: ναι.
1: Κάθε πέτρα και εκείνη.
0: Ναι. Να βγάλει και κανένα φράγκο το
1: μαζί κορίτσι. Με τον Dave McCary, τον Al Hedding και τον σκηνοθέτη τον Jesse Eisenberg.
0: Μάλιστα.
1: Περιμένουμε το φθινόπωρο.
0: Το
1: φθινόπωρο.
0: Το φθινόπωρο.
1: Ναι,
0: είπατε,
1: ναι,
0: μάλιστα.
1: Ναι. Τώρα ξεκούραση.
0: Και το φθινόπωρο τι άλλο μπορεί να γίνει.
1: Μπορείς να εγγραφείς για να μάθεις πληροφορική και γραφιστική στις ανώτερες σχολές Α.
0: Έτσι, γιατί το φθινόπωρο δεν είναι και μακριά.
1: Δεν είναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, όπως είπε και η Άννα, γραφιστική και πληροφορική. Ανώτερες σχολές Α, παιδιά, με up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, δυνατότητα online ή διαζώσεις φοιτηση, με AI εργαλεία, παρακαλώ.
1: Και πολύ εύκολο τρόπο, είτε να κάνεις την εγγραφή σου, είτε να ρωτήσεις ό,τι χρειάζεται, καλώντας το 210-5279-500,
0: 210-41-20-714,
1: ή με ένα μικρό κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Έβγε, μαντάμ.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, η Βασιλεία Πέτρου και σήμερα στην ώρα της είναι εδώ. Παιδιά, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει και μας κάνει να υποφέρουμε. Λοιπόν, σ' ακούμε.
0: Σήμερα όντως το κλίμα δαγκώνει.
1: Για πες.
0: Η νέα απειλή στις παραλίες της Μεσογείου ονομάζεται Βίμπριο. Το ξέρατε, πρόκειται
1: Όχι.
0: για ένα σαρκοφάγο βακτήριο που ευνοείται από τις κλιματικές συνθήκες. Ένας υδρόβιος μικροοργανισμός που ζει φυσιολογικά σε θαλάσσια και υφάλμηρα νερά, ειδικά σε περιοχές όπου οι ποταμοί εκβάλλουν στη θάλασσα και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στην Ισπανία, έχει οδηγήσει ήδη στο κλείσιμο παραλίων, προκαλώντας γενικευμένη ανησυχία στη Μεσόγειο. Το Βίμπριο είναι στενός συγγενής του βακτηρίου που προκαλεί τη χολέρα, αν και οι δύο μικροοργανισμοί προκαλούν πολύ διαφορετικές ασθένειες, εξηγεί ο οργανισμός Γκάβη. Σε σοβαρές περιπτώσεις, η λίμωξη μπορεί να προκαλέσει νεκροτική απονευρίτιδα, κατά την οποία ο ιστός γύρω από το τραύμα καταστρέφεται γρήγορα. Το βακτήριο μπορεί επίσης να εισέλθει στην κυκλοφορία του αίματος, προκαλώντας σύψη, και σε ορισμένες περιπτώσεις οι ασθενείς χρειάζονται ακροτηριασμό του προσβεβλημένου άκρου, προσθέτει. Αν δεν ήταν ήδη αρκετά δυσίωνα όσα αναφέρουμε, πρόσφατες εκθέσεις όπως αυτή της EFSA προειδοποιούν ότι η συχνότητα εμφάνισης του βακτηρίου Βίμπριο στα θαλασσινά αναμένεται να αυξηθεί τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ευρώπη, ιδίως σε ύδατα χαμηλής αλατότητας και σε εκβολές ποταμών. Μαντέψτε γιατί, λόγω της κλιματικής αλλαγής. Και η είδηση έρχεται από το One Man.
1: Το είπαμε, παιδιά, ας προσέχαμε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Νανίνα, το παιδί μας νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Antennes FM 93,6.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Καλέ.
1: Καλέ.
0: Τι ομορφιές είναι αυτές.
1: Έτσι
0: Πέμπτη
1: είναι,
0: σήμερα.
1: Πέμπτη, έχουμε αρχίσει κατηφόρα, σου λέω.
0: Μάλιστα, δεύτερη ώρα όμως.
1: Δεύτερη ώρα.
0: Δύο στην τιμή του ενός, 60 λεπτά ακόμη παρέα με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο. Είστε έτοιμοι?
1: Πάμε.
0: Πάμε.

0: λέει τώρα με.
1: 53 άνθρωποι πέθαναν και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον σε αυτή την είδηση, γιατί περισσότεροι θυμόμαστε ότι έχει γίνει ένας μεγάλος σεισμός στο Σαντορίνη.
0: Το 53,
1: είναι,
0: ε?
1: Το 53, ναι. Είναι ότι έγινε τεράστιο παλιρροϊκό κύμα, ναι, το οποίο εξαπλώθηκε από τις Κυκλάδες, τη Ρόδο και την Κρήτη, ναι, μέχρι την Νότια Πελοπόννησο.
0: Έλα.
1: Αφαντάσου.
0: Ναι. Τότε δεν ξέρανε για τσουνάμι ακόμα.
1: Δεν ξέρανε για τσουνάμι ακόμα.
0: Και το τι έχει γίνει βέβαια και στη Βενεζουέλα έτσι πρόσφατα.
1: Άστο,
0: λοιπόν,
1: άστο, μην το συζητάς.
0: Είναι από τα πραγματικά πολύ έτσι άσχημα, να μην σου τύχουν που λέμε.
1: Αλλά
0: να μιλήσουμε για κάτι ωραίο.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Να μιλήσουμε, ρε παιδί μου, για σχολές που σου δίνουν, σχολή μάλλον που σου δίνει τα πάντα, να μάθεις για μακιγιάζ, κομμωτική,
1: σχέδιο μόδας,
0: design δηλαδή. Αμέ. Πολύ ωραίο. Σχεδιάστρια, σχεδιαστής.
1: Ωραίο.
0: Μ' αρέσουν και έχουν και πολύ μέλλον αυτά.
1: Αμέ, μπουκού μπερντέ που λες και εσύ.
0: Λοιπόν, ανώτερες σχολές Α, παιδιά. Για πες πώς και τι.
1: Λοιπόν, μπορούμε σήμερα να κάνουμε και την εγγραφή μας, αλλά και να λύσουμε όλες μας απορίες καλώντας το 210-41-20-714 για Πειραιά, και στο 210-52-79-500. Και ένα κλικ στο www.ekalfa.gr.
0: Μπράβο, τα καταφέραμε.
1: Έμα, για σήμερα καλά ήτανε.
0: Τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, αυτό τώρα μεταξύ μας για μένα καλοκαιράκι, βράδυ, δεν με καλύπτει.
1: Δεν σε καλύπτει.
0: Παρ' όλα αυτά είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Όπως όλες αυτές που λέμε τώρα εδώ και δυο εβδομάδες περίπου στην εκπομπή, στο τίτλο μου απόψε, παιδιά, καλοκαιράκι, προτάσεις που μας δίνει πάντα ο Γιώργος Δημητρακόπουλος στο cantinamag.gr.
1: Εγώ πάντως τα κολογιθάκια με το χούμους τα τσάκισα.
0: Τα τσάκισες.
1: Λοιπόν, να τα λέμε αυτά.
0: Τώρα σου έχω και κάτι άλλο. Μαρουλάκι με φέτα.
1: Ναι.
0: Μαρούλι, φέτα. Ρόδι.
1: Ρόδι.
0: Μπόλικο.
1: Αν δεν έχω ρόδι.
0: Βάζεις τα φιδούλες.
1: Α, εντάξει.
0: Εντάξει. Καρύδια.
1: Ωραία.
0: Κρατάνε και αυτά.
1: Κρατάνε
0: έτσι.
1: Κάτι.
0: Και dressing μέλι λεμόνι, έτσι.
1: Πολύ ωραία σαλάτα και δύο πιτόγυρα δίπλα.
0: Μου το πήρες από το στόμα, ρε φίλε.
1: Αλήθεια,
0: φίλε. Ναι,
1: να πάρουμε άλλο. Δεν θέλω να στο πάρω.
0: Να στανιάρουμε. Οκ.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Στις 13 Αυγούστου του 1899, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Βρετανός σκηνοθέτης Alfred Hitchcock. Θεωρείται μέτρ του suspense, όπως ο Έλληνας ηθοποιός Παύλος Κοντογιαννίδης θεωρείται μέτρ της κωμωδίας. Γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1950, σαν σήμερα, και είμαστε σίγουροι ότι έχεις γελάσει με το Greek humor του, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το κρύο αγγλικό. Τώρα που το αναφέραμε, λέτε να φταίει το αγγλικό του humor που το 1971, σαν σήμερα, ο John Lennon δήλωσε ότι δεν πρόκειται να ξαναπατήσει σε αγγλικό έδαφος. Και από το Λονδίνο πάμε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην ίδια ημέρα του 2004, αφού τότε ξεκίνησαν οι 28οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας με 202 εθνικές αποστολές και 11.099 αθλητές.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Έχεις να μας πεις κάτι για την πόλη μας?
1: Ναι, κοίταξε, είναι αυτά τα οποία προσπαθούμε και θέλουμε να κάνουμε για να περνάμε ωραία στις διακοπές, εάν δεν έχουμε να πάμε πουθενά.
0: Ή αν δεν μπορούμε.
1: Διακοπές όμως δίπλα στο νερό μπορείς να κάνεις και χωρίς να είσαι στην παραλία.
0: Ε, καλά.
1: Παντού θα, τέλος πάντων, κάπου κοντά, μια έτσι δύο-τρεις ώρες απόσταση, πήγαινε και γύρνα με το αυτοκίνητο
0: και,
1: βόλτα.
0: Και κοντύτερα μπορεί να έχει.
1: Ημερήσια. Θα υπάρχει ένα ποτάμι.
0: Έχουμε πόλεις που περνάνε μέσα από ποτάμια.
1: Μια λίμνη.
0: Ε, βέβαια.
1: Εντάξει. Λοιπόν, μπορείτε να περάσετε.
0: Μια βόλτα εκεί.
1: Έτσι. Μια βόλτα δίπλα στο νερό θα σας κάνει πάρα πολύ καλό.
0: Χωρίς κινητό προσπαθήστε.
1: Έτσι. Ακόμη, αν υπάρχει εκεί γύρω πουθενά, που υπάρχουν πάρα πολλές ξενοδοχειακές μονάδες,
0: ναι,
1: σε όλη την Ελλάδα,
0: πισίνα,
1: που έχουν μια πισίνα, πηγαίνετε να περάσετε τη μέρα σας δίπλα.
0: Έλατε
1: εκεί και ας πληρώσετε και ένα μικρό εισιτήριο, ρε παιδί μου.
0: Έτσι, καλή διάθεση να υπάρχει.
1: Ναι, είναι μια ωραία λύση να περάσεις έτσι χωρίς να είσαι στην παραλία.
0: Και με το λάστιχο στην αυλή περνάς καλά, να είσαι καλή παρέα.
1: Ναι, τι λέμε τώρα.

Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. Yes. Who's back? Back again. Shady's back.

0: Λέω να τελειώσουμε σιγά σιγά αυτή την ημέρα.
1: Πριν
0: μια
1: τελειώσουμε.
0: Ενδιαφέρουσα πληροφορία.
1: Ναι, εντάξει, αυτό ρε παιδί μου πάντοτε έχει το ειδικό βάρος. Γιατί μιλάμε για επαγγελματική αποκατάσταση. Και για σπουδές,
0: όχι αστεία.
1: Έτσι, σπουδές λοιπόν επαγγελματικής κατάρτισης στα ΙΕΚΑΛΦΑ, παιδιά, με πρόγραμμα σπουδών, με κρατικά αναγνωσμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
0: Και εύκολα μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες στο 210-5279-500 για την Αθήνα.
1: Ή στο 210-9640-117 για Γλυφάδα.
0: Ή με ένα απλό κλικ στο www.iekalfa.gr και για τα προνομιακά διδάκτρα.
1: Και πάμε τώρα στην τραγουδάρα. Όπως είπαμε, έχουμε αυτή την εβδομάδα τραγούδια τα οποία παίζουν πάρα πολύ στο ραδιόφωνο, από το ελληνικό
0: Airplay. Το ελληνικό.
1: Και αυτό σίγουρα είναι ένα από αυτά, γιατί είναι το Adjust My, της αρέσει πάρα
0: μου
1: πολύ.
0: Αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι.
1: Του Bruno Mars, έτσι, είναι το πρώτο του νούμερο ένα στο Billboard.
0: Ναι.
1: Να σου πω ότι έκανε ντεμπούτο με 23,5 εκατομμύρια.
0: 23,5 εκατομμύρια streams.
1: Ναι, 32,6 εκατομμύρια ραδιοφωνικές μεταδόσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο.
0: Είναι εξαιρετικό. Νομίζω ότι είναι από τη δεκαετία του 70 αυτό το τραγούδι.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Okay, εντάξει. Λοιπόν, και βεβαίως είναι από τα τραγούδια τα οποία σκίζουν, ας πούμε, μέσα στο Digital Song Sales.
0: Okay.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε.

0: Ωραίο τραγούδι, μου έφτιαξε τη διάθεση.
1: Παίζεται πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Κοίταξε, το αξίζει, είναι ωραίος αυτός.
0: Ωραίος τύπος.
1: Τελειώσαμε όμως.
0: Τελειώσαμε για σήμερα τώρα, μην λέμε πολλά.
1: Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος ήταν 2 ώρες μαζί σας, το 2 στην τιμή του 1.
0: Και μαζί μας ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας, το όμορφο, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Φιλιά πολλά σε όλες και όλους.
0: Να είστε καλά.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 9.
2: Εμείς τον απόσκεπο μία μέρα μετά. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ανεβαίνουμε ψηλά. Ανεβαίνουμε απόσκεπο. Στην πλατεία του χωριού, κάτω από τα πλατάνια, στείνουμε εξαιρετικό γλέντι με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το γλέντι είναι ένα. Το γλέντι είναι στον απόσκεπο. Σας περιμένουμε όλους. Με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
3: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon.

0: Παρακαλώ, μιλώ τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Επιτέλους, τα καρπούζια του Αργύρη έρχονται και φέτος να δροσίσουν το καυτό καλοκαίρι μας. Τα διάσημα καρπούζια του Αργύρη ξεχωρίζουν για την οστιμιά και τη φρεσκάδα τους, γι' αυτό και γίνονται ανάρπαστα. Τα καρπούζια του Αργύρη θα τα βρείτε και φέτος στο σταθερό σημείο πώλησης Αρμενοχωρίου 71, δίπλα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο του Άργους. Εδώ θα βρείτε ακόμη νοστιμότατες πατάτες και καλαμπόκι για ψήσιμο ή βράσιμο. Τα καρπούζια του Αργύρη. Τηλέφωνο 24670-41933.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Ο Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον αύλαιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σωτηλίου. Σάββατο 15 Αυγούστου, Ποντιακή Βραβιά. Τραγουδούν Γιώργος Ιωαννίδης.

0: και Στέριο Ζεμπιλιάδης.
1: Βαθέα να πέσει μψιμ, βαθέα να πέσει μψιμ. Εκτσακάστρων υψηλών, εκτσακάστρων υψηλών.
0: Στη Λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης και Νίκος Κοκκινίδης. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 694-868-3648 και 697-871-0726. Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων. Ποντιακή Βραβιά. Σάββατο 15 Αυγούστου.
2: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
3: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
5: Στο Αύκος Γράμμος Χοτέλ στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
4: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
5: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
4: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
5: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
4: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
5: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
4: Πληροφορίες στο 24670-31534.
2: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
2: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
2: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
6: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο 24670-24461.
6: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα. Που τη βλέπεις.
7: Και τώρα πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
2: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
8: Αντένες FM 93,6.

Καλημέρα φίλες φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι, προπαρασκευή λέμε. Είμαστε στην καρδιά του Αυγούστου, προπαραμονή της Παναγιάς. Εδώ και αυτόν τον Αύγουστο, τη ραδιοπορία του Αντένε 936 με ψηλά τις κεραίες, φτάνουμε μεσημεράκι. Είμαστε όμως μόλις λίγα λεπτά μετά τις 9, γι' αυτό περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας στο 86 40 και 50, τα μεσεντζέρια, τα SMS και τα Instagramια, τα email'ια, να πάρουν και σήμερα φωτιά, γιατί δεν βγαίνει αλλιώς ο Αύγουστος. Πρώτες καλημέρα στον Παυλάρα μου από δρόμο. Πρώτες καλημέρα στο φίλο μου το Ρούλι, το Βαλεντίνο, παγιά ξεκούραση. Πρώτες καλημέρα στον φίλο τον Αντώνη. Μου στέλνει ένα μηνυματάκι εδώ, τελικά τι χρειάζεται για να πέσει ο Μητσοτάκης. Μετά το ποδήλατο, παιδιά, έχει γίνει ο χαμός. Φυσικά μαζί μας και σήμερα το Αϊδόνι της Ηπείρου 43, η βασίλισσα της πρωινής ζώνης. Κύριες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα ζεστό χειροκρότημα, τη μία και μοναδική.

0: πες εδώ τώρα στον κόσμο τι έφαγες.
1: Εγώ έφαγα αυτό που είχα στο μυαλό μου καρφωμένο τόσο καιρό.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Γάριδο μακαρονάδα, κυρίες
0: και κύριοι. Και από τα τριγύρω τι τσιμπολόγησες.
1: Και από τα τριγύρω τσιμπολόγησα.
0: Ναι.
1: Σίγουρα καλαμαράκι.
0: Τηγανιτό.
1: Τηγανιτό. Σίγουρα. Κάτσε να θυμηθώ. Περίμενε. Περίμενε. Μαστέλο.
0: Αχα. Που παίρνει φωτιά.
1: Που παίρνει και φωτιά.
0: Μάλιστα.
1: Εκπληκτική σαλατούλα. Και πράσινη και χωριάτικη.
0: Χόρτα δεν έφαγες.
1: Χόρτα βεβαίως, πράσινη.
0: Α, γιατί είχαμε και άλλη μια πράσινη.
1: Αλήθεια λες.
0: Yeah.
1: Από αυτήν δεν τσιμπολόγησα γιατί την πήρατε μονότερμα. Νομίζω αυτά δεν ήταν αρκετά.
0: Σίγουρα για σένα ειδικά ήταν υπεραρκετά. Λοιπόν.
1: Οπότε, κυρίες και κύριοι, πραγματικά και υπέροχη βραδιά.
0: Ναι.
1: Δεν κουνιόταν φίλο, παιδιά.
0: Μόνο λίγο έτσι αργότερα άρχισε να έχει μια δροσίτσα.
1: Λίγο αργότερα κάπως μετά τη μία.
0: Πάμε
1: λοιπόν. Νυχτήσαμε τα παιδιά εκεί, συγγνώμη παιδιά.
0: Σας συγχωρούμε, έχει χάρη που περάσαμε ωραία. Λοιπόν, πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρια, έτσι να απολαύσουμε όλα αυτά που είπε ο Φάδερ και πολλά περισσότερα. Τα αγαπημένα μας ψαράκια, τις ψαρούκλες μας, φρεσκότητες και πεντανόστιμες, τα δημιουργικά μας πιάτα όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού, ή σεβίτσε που είναι ομόλαυράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούς ασπεριδοειδών. Αλλά και τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως τα καινούργια μας ζυμαρικά, τώρα νομίζω για καλοκαίρι είναι πολύ ωραία επιλογή, δροσερή, ζυμαρικά πάκερι που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε την αυλή μας, όπως είπε και ο Φάδερ. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 βρισκόμαστε στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery. Delivery από τις 11 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Volt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και αν δεν τα πηγαίνετε καλά με τις εφαρμογές, κλασικά. Με ένα τηλέφωνο στο 29 747, 29 747 Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
1: Λοιπόν, ο Στέφανος σου στέλνει κάτι για την κατάστασή σου.
0: Εμένα.
1: Γι' αυτό είναι οι ακροατές μας. Έχει έναν βάτραχο ξαπλωμένο στα νάσκελα πάνω στο φύλλο. Τα χέρια εδώ στην κοιλιά. Και λέει σήμερα έχω ακριβώς τα ίδια συμπτώματα με χθες. Δεν έχω όρεξη να κάνω τίποτα.
0: Μπράβο.
1: Χαιρετώ το φίλο το Στέφανο. Χαιρετώ το Ειρηνάκι μου, τη Μοδιστρούλα μου εδώ πέρα. Καλημέρα, φωνάζει Χρήστο και Έλενα. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Γεια σου Ειρηνάκι. Και μένει εδώ, καλημέρα και καλή Πέμπτη με αγάπη. Όμορφη Πέμπτη, όμορφη να είναι η Πέμπτη μας, παιδιά. Γεια σου Μένη μου, την καλημέρα μας. Σήμερα πρέπει να καλημερίσουμε ιδιαίτερος. Μπράβο κύριε Μάκη, πρωτοκορυφέ. Πρέπει να καλημερίσουμε ιδιαίτερα τον Μπίλαρο χθες που βγήκε με μια φόρα. Με μια αυτοπεποίθηση χθες στην εκπομπή μας,
0: Εγώ έχω ένα να πω. Έχω να πω.
1: Ναι.
0: Βλέπω την Ηρακλάρα φέτος να πηγαίνει για πρωτάθλημα. Με αυτά που βλέπουν τα μάτια μας.
1: Ο Μάκης ο πρωτοκορυφαίος, γνωστός παοκτζής επίσης της παρέας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λέει στον Μπίλαρο, αν και δεν τον γνωρίζω προσωπικά. Θα τον γνωρίζει και προσωπικά για τη συμβολή του. Να καθίσουμε χθες να δούμε το Super Cup.
0: Ναι, κατάλαβες, γιατί τώρα οι υπόλοιποι το ευχαριστήθηκαν.
1: Να είναι καλά, πάντα τέτοια λέει, πάντα τέτοια, καλημέρα. Ρε Πίλαρε, τι έγινε ρε Πίλαρε. Ο Όφης, δάκωσε.
0: Καλά, ο Όφη εξελίσσεται σε μεγάλη ομάδα. Καλημέρα λέει Μένη.
1: Γεια σου ρε Μένη.
0: Στη ζωή και σε ό,τι όμορφο έχει να μας δώσει. Όμορφη Πέμπτη με υγεία και αγάπη. Καλημέρα και στον Οδυσσέα και στο Στελάκι. Μας ακούν παρέα μπαμπάς και γιος, όπως και εμείς είμαστε μπαμπάς και κόρη.
1: Και στον Θοδωρή να στέλνει την καλημέρα που μας στέλνει πάντα ωραία πράγματα από τα TikTok. Πάμε και χορηγούς λίγο, Ελανάκη.
0: Ναι, να
1: πριν
0: πάω
1: να
0: και...
1: πάμε στα υπόλοιπα μήνυματα.
0: Να πάω και στην Energon φυσικά, μελέτες κατασκευές που μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες, τα πάντα και για το αέριο. Με στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με καινοτόμες επιλογές, εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομία.

οποίο όπως σας έχω ξαναπεί έχει πάρει παράταση μέχρι τον Νοέμβριο. Υπεύθυνοι μηχανολόγοι μηχανικοί μας, φιλιά του Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος. Μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς και τηλεφωνικά στο 44104. Ή pavlaenergon.gr ή στο σελίδα μας, μας ακολουθείτε και στο Facebook Energon Constructions and Consulting Engineers.

0: Super Mario, την καλημέρα μας. Πολλά φιλιά, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλή Παναγιά μας εύχεται. Καλή Παναγιά σε όλους, παιδιά. Θυμίζω ότι αύριο Παρασκευή θα παίξουμε και για την Παναγιά μας τραγούδια.
1: Έχει για Παναγιά.
0: Τα μίλησαμε.
1: Όνειρο ήταν,
0: τα συμφωνήσαμε. Και θα παίξουμε αύριο και τα ομορφότερα τραγούδια για τον Αύγουστο, ε!
1: Τέλεια!
0: Το υποσχέθηκα από την προηγούμενη εβδομάδα και ξέρεις τι είπε η μάδερ.
1: Τι είπε?
0: Λέω, έλα την άλλη Παρασκευή που θα έχουμε και τα καλύτερα. Μπάλε για τον Αύγουστο, τίποτα, κοιμισμένα θα είναι, δεν μένουμε εγώ για αυτή την εικόνα.

0: τώρα όλοι ασχολούνται. Έπεσε ο Κούλης με το ποδήλατο και έτρεξε κατευθείαν σε νοσοκομείο. Εμείς οι μικροί, όταν πέφταμε από το ποδήλατο, γυρνούσαμε σπίτι και τρώγαμε και ξύλο από τη μάνα μας.
1: Τι θέλατε,
0: και
1: δηλαδή.
0: Να προσέχουμε, μην πέσουμε
1: από το
0: ποδήλατο.
1: Να φάει ξύλο τη μάνα του, δεν γίνεται.
0: Παναγία μου, Παναγία. Περάσαμε ωραία χθες το βράδυ. Γυρνώντας στο σπίτι, είδα ένα μήνυμα στο κινητό το οποίο με στεναχώρησε πάρα πολύ. Όπως ξέρετε, ο σταθμός μας συνεργάζεται και με επιλεγμένους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Τους ακούτε συνήθως το Σαββατοκύριακο. Ένας από αυτούς ήταν ο Κώστας Σιτόπουλος. Πάλευε πολλά χρόνια με το θηρίο. Ο Κώστας παρουσίαζε το top 20 του ξένου ρεπερτορίου με τα στοιχεία της IFPI από το 2022 στο σταθμό μας κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι. Να τον θυμηθούμε λίγο στο τρέιλερ.
1: Και
0: ένας άνθρωπος
1: με τεράστια αγάπη για το ραδιοφωνό, ραδιοπειρατής
0: και πολύ φίλος μας.
1: Από το 1983, πραγματικά παθιασμένος με το ραδιοφωνό. Διάβαζα τις προάλλες μία ανάρτησή του, δεν ήξερα ότι θα ήταν η τελευταία που θα διάβαζα και την έψαξα να τη βρω γιατί ήταν πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούσε όλο τον κόσμο που τον έχει βοηθήσει τόσα χρόνια στο ραδιοφωνό.
0: Κάτι σαν να αισθανόταν.
1: Και έλεγε, ναι. Μάλλον ήταν μια αναδημοσίευση μιας παλιάς του
0: δημοσίευσης. Την ακούσαμε το Σάββατο που πέρασε.
1: Ναι, και έλεγε ότι αυτά τα ανέβαζα τότε που νόμιζα ότι θα πεθάνω. Ήταν μια παλιά του δημοσίευση που την ξαναανέβασε και που να ήξερε ότι ήρθε ο καιρός. Και αυτό που ήθελα να πω ήταν ότι έλεγε ότι τον συνέλαβαν στα 15 του, γιατί ήταν ραδιοπειρατής.
0: Ναι.
1: Του τα κατέσχεσαν όλα και τότε έλεγε για τον πατέρα του ότι πίστεψε ότι θα τα παρατήσω. Ήταν η μόνη φορά που πίστεψε, που έπεσε έξω στη ζωή του. Πίστεψε ότι θα τα παρατήσω. Και εγώ μάζευα τα χατζηλίκια μου και ξαναγόρασα ό,τι μου είχαν κατασχέσει. Με πραγματική αγάπη για το ραδιόφωνο μέχρι το τέλος.
0: Να ακούσουμε το τρέιλερ που συνόδευε την εκπομπή του.
1: Ναι.
0: Αν μπορούμε να το ακούσουμε. Να το ακούσουμε.
2: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.
0: Και ήταν όντως μαζί μας κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 η ώρα σε μια πάρα πολύ ωραία και δροσερή εκπομπή. Τον Κώστα θα το θυμόμαστε πάντα, γιατί πέρα από το γεγονός ότι ήμασταν συνεργάτες από το 22, επαναλαμβάνω, μεταδίδουμε την εκπομπή του, ήταν και πολύ καλός μας φίλος.

0: Θέλετε να πάμε σε διάσημα γενέθλια?
1: Βεβαίως.
0: Ποια φιλαράκια μας σήμερα γιορτάζουν και βάζουν ένα ακόμη χρόνο στην ωραία τους πλάτη και όλες τις εμπειρίες που θα τους κουβαλήσουν και για την υπόλοιπη ζωή. Ο Δημήτρης έχει γενέθλια σήμερα. Ο Χρήστος. Ο Απόστολος. Η Βίκη. Ο Νίκος. Η Ρίτσα. Και η Κατερίνα. Χρόνια πολλά, παιδιά. Χρόνια να χαίρεστε τα γενέθλιά σας. Να μεγαλώνετε πάντα με υγεία.

0: Το μεταξύ, όπως πληροφορήθηκα, κυρία Έλενα,
1: ναι,
0: για τον γκολ της ΑΕΚ, προηγήθηκε ένα κόρνερ το οποίο δεν ήταν καν κόρνερ, κατάλαβες.
1: Μάλιστα.
0: Και γι' αυτό θεία δίκη, ήρθε η υπόθεση στα πενάλτη, οπότε εκεί ήρθε και η δικαίωση για τον Όφη. Μπίλαρος δεν εμφανίστηκε ακόμα στην εκπομπή.
1: Δεν εμφανίζεται.
0: Μήπως έφυγε ταξίδι.
1: Ξέρω κι εγώ.
0: Πού είσαι ρε Μπίλαρε. Περίμενα να πάρουν λογικά τον πρώτο τίτλο της χρονιάς οι έξιδες, έτσι.
1: Να έχω να ρωτήσω κάτι που δεν κατάλαβα. Πάρε γιατί καλώ. Είχε τόσο νωρίς κάτι με τίτλο.
0: Τι έγινε.
1: Γιατί είχε κάτι νωρίς, τόσο νωρίς κάτι με τίτλο.
0: Ναι, γιατί αυτό είναι παίζει ο πρωταθλητής με τον κυπελούχο, κατάλαβες.
1: Α, στο
0: είναι
1: καλό.
0: Το μάτς που γίνεται με το. Πάντου γίνεται σε όλο τον κόσμο.
1: Αλήθεια.
0: Βεβαίως.
1: Δεν το ξέρα αυτό.
0: Ο πρωταθλητής με τον κυπελούχο της περσινής σεζόν παίζει τον πρώτο τίτλο.
1: Δεν θυμάμαι ότι ήταν η ΑΕΚ κυπελούχος και ο Όφη πρωταθλητής.
0: Ναι, τα αντίθετα.
1: Τα αντίθετα. Ωραία, ναι.
0: Δεν ήταν ο Όφη πρωταθλητής.
1: Εντάξει.
0: Η ΑΕΚ ήταν.
1: Από ό,τι αποδεικνύεται όμως, ο Όφη είναι υπερπρωταθλητής.
0: Ναι.

0: Foolish Beat, Debbie Gibson και Sister Slates. We are family. Εδώ στο πρωινό Αντένες και σήμερα 13 Αυγούστου. Μα δεν θα την καταλάβουμε καθόλου την Παναγία, παιδιά. Σάββατο μέρα Παναγιά. Δηλαδή του χρόνου είναι Κυριακή, ρε φίλε. Για να ρίξω μια ματιά. 27. Του χρόνου η Παναγιά θα πέφτει Κυριακή.
1: Α, ναι, το ξέρω σίγουρα. Πέφτει Κυριακή.
0: Δεν θυμάσαι. Πέφτει Κυριακή, ακριβώς.
1: Δεν ψάχναμε άμα γίνονται γάμοι του χρόνου. Ακριβώς.
0: Άρα τι κάνουμε, ρε παιδιά. Συγγνώμη, δηλαδή. Δύο χρόνια δηλαδή τι θα γίνει. Ούτε ρεπό την Παναγιά. Κανονικά πρέπει να πάει όπως πηγαίνει η Πρωτομαγιά. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Δίνουμε έξτρα αργία την Πρωτομαγιά. Συγγνώμη, το καταλάβω. Και δεν δίνουμε έξτρα αργία για την Παναγιά. Είμαστε με τα καλά μας.

0: Λοιπόν, όλες αυτές τις μέρες ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με τον Μίλτο τον Τεντόγλου και δικαίως βέβαια, διότι μετά την σύγηση και το αγώνισμα το οποίο διαπρέπει να μετονομαστεί σε Άλμα εις Μίλτος.
1: Καλό.
0: Καλό, πολύ ωραίο, το ακούσαμε και μας άρεσε και το μεταδίδουμε. Υπάρχει ένας αθλητής, παιδιά, και έχουμε μια ακόμη πρόκριση σε μεγάλο ευρωπαϊκό τελικό. Ένας αθλητής που εδώ και χρόνια έχει ξεπεράσει τα συνηθισμένα όρια της αθλητικής μακροβιότητας.
1: Μάλιστα.
0: Λέγεται Δημήτρης Τσιάμις, γεννημένος το 82, 44 χρονών σήμερα. Προσγειώθηκε στα 16,12 μέτρα τον προκριματικό του τριπλούν και με την 10η καλύτερη επίδοση εξασφάλισε την παρουσία του στον μεγάλο τελικό του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Δεν είναι ένα φοβερό παράδειγμα στα 44 του χρόνια?
1: Μόνο.

0: κάτω πριν πάμε στο διαφημιστικό.
1: Παρακαλώ, βεβαίως, βεβαίως, πριν πάμε στο διαφημιστικό. Βεβαίως.
0: Α, βλέπεις, βλέπεις, είχε άλλη γνώμη. Περίμενε. Περιμένει τώρα.
1: Ωραία.
0: Θα περιμένει.
1: Παρακαλώ.
0: Γιατί εγώ θέλω να πω αβοκάντο. Είχα όρεξη για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Είναι καλοκαίρι. Θέλουμε να δροσιζόμαστε. Ό,τι πιο ωραίο για το καλοκαίρι, τα φρούτα και τα λαχανικά. Αλλά όχι μόνο. Γιατί στο αβοκάντο θα βρείτε και τα καταπληκτικά μας snack. Energy bowls, chia pudding, γιαούρτο cheese cake με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη, όλα μας τα snack. Και για εσάς που προσέχετε ή δεν πρέπει να τρώτε ζάχαρη, αλλά και για τα παιδάκια σας που ξέρω ότι ψάχνετε να βρείτε ωραία snack νόστιμα, αλλά χωρίς ζάχαρη, για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό, είναι για όλες τις ώρες της ημέρας. Πάμε αβοκάντο για τους φρεσκοστημένους φυσικούς χυμούς μας και έχετε κάνει πανικό τώρα με τον καύσωνα, γιατί είναι δροσερή και πεντανόστιμη, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμινούλες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι το σοδά με ένα τόσο δύσκολο όνομα, που όμως αξίζει να το μάθετε, διότι έχει ό,τι χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας, το πεπτικό μας, ό,τι χρειάζεται ο οργανισμός μας για ενέργεια, όλα αυτά τα έχουν τα ginger shots. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, να μην χρειαστεί να κάνετε τίποτα εσείς. Τα έχουν έτοιμα τα παιδιά εκεί, σε συσκευασμένα καταπληκτικά, να φάτε τα φρουτάκια σας με όρεξη. Και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Όπως καταλαβαίνετε, θα καεί ο τόπος και σήμερα, παιδιά.
0: Και έλεγε ότι θα πέσει, Ντεμέκ.
1: Ήδη η θερμοκρασία είναι 22,5 βαθμοί Κελσίου. Μία προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
2: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθηκών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα. Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά. Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει. Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά. Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου. Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι. Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες. Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher. Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων. Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον. 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575. Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
1: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
2: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
4: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
5: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μη χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
6: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης. Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου. Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle. Επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά. Μπες και στο notestechnologias.gr. Νότες τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
7: Τσάκωνη 2026, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων με πολύ χορό, τραγούδι και φαγητό. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Διασκεδάζουμε με την μπάντα Χάλκινων τοπική παράδοση. Σάββατο 15 Αυγούστου. Μουσικοχορευτική βραδιά με τους σπεσιαλίστες. Στη Λύρα ο Νίκος Γρηγοριάδης. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα υπάρχει χοιρινό κεμπάπ και κεμπάπ κοτόπουλο. Τσάκωνη 2026, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Μεγάλη χορηγή, Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, Αντωνίου Ανδρέας. Χορηγή, Μαλέας Ευάγγελος Ασφαλιστικός Πράκτορας. Μαλέα Παρασκευή, Travel Consulting Services. Μαλέα Γεωργίου, Νανά Αναστασία, Κέντρο Ψυχολογικής Ψυχοπαιδαγωγικής Υποστήριξης Παιδιών, Εφήβων και Οικογένειας. Αναστασόπουλος Αποστόλης, Καφέ Καφέ. Μένης Παναγιώτης, Μιλωνάς Γεώργιος, Γυψουσανίδες Ελαιοχρωματισμοί. Εργοστάσιο Παραγωγής Χρωματών Χρυσάφης Ανδρέας. Επισκευές τηλεοράσεων, ηλεκτρονικές εφαρμογές και Κεραίες δορυφορικά Αναστασόπουλος Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσιμών Μεσελίδου Μαρία. Icon Water Παπαπασχάλης Ευάγγελος Σιρέγκος Πασχάλης. Massage Studio Λασκαρίδου Άννα. Καφέ Σταυρίδης. Καυσόξυλα Κάρβουνα Αδερφών Τσουλούφα. Ψητοπολείο Ψιστήρι. Ταβέρνα Ψητοπολείο Ουσίες. Συνεργείο Αυτοκινήτων και Βαρέων Οχημάτων Παπαδόπουλος Κίτσιου. Ξυλουργικές εργασίες Παπαπασχάλης Αντώνης. Γεωπόνος Δεμήρης Τέργιος. Ελαστικά Ζάντες Λιαχόπουλος Κωνσταντίνος. Πρατήριο υγρών καυσιμών Χρήστου Θωμά. Σούπερ μάρκετ Τόρι Ουρανία. Ζαχαροπλαστείο Παπανδρέου. Αγορά χρυσού Χριστίδου Ευαγγελία. Αρτοπίο φούρνος Ιφαντίδης Βασίλειος και Σία ΟΕΒΕ. Αρτοπίο φούρνος Κυριζάκης Δημήτριος. Φιόρι Κέιτερινγκ. Σούπερ Περιπτεράκι. Διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων Μελανθίου, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μελανθίου σας προσκαλεί στις διήμερες εκδηλώσεις με πολύ κέφι, φαγητό και χορό. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Πρώτο πρόγραμμα Στάθης Νικολαίδης. Λύρα Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Ταούλη Κώστας Ζώης. Πλήκτρα Νίκος Νικολαίδης. Δεύτερο πρόγραμμα Στένιος Γεωργιάδης. Τραγούδι Κώστας Πετρίδης. Ταούλη Γιώργος Ζουρνατζίδης. Λύρα και τραγούδι Άννα Μαρία Παπαδοπούλου. Σάββατο 15 Αυγούστου. Πρώτο πρόγραμμα Κυριάκος Τριανταφυλλίδης. Λύρα και Αγγείο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ταούλη Κώστας Πετρίδης. Λαούτο Νίκος Ιδηρόπουλος. Δεύτερο πρόγραμμα Στέλιος Γεωργιάδης. Τραγούδι και Λύρα Κώστας Σαβίδης. Ταούλη Γιώργος Ουρατζίδης. Λίκτρα Παναγιώτης Μαυρίδης. Είσοδος ελεύθερη. Μετά τα live ακολουθεί after party. Διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Μελάνθιο. Η Μητρόπολη της Διασκέδασης.
8: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
9: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
10: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρουν αυτά με το ριζοσπάστη το Σαββατοκυριακό, υπάρχει αφιέρωμα στον ηγέτη της Κουβανικής Επαναστάσεως, Φιντέλ Κάστρο.
1: Το Σάββατο.
0: Μπράβο. Ωραία. Το ριζοσπάστη το Σαββατοκύριακο. Διότι, σαν σήμερα, 13 Αυγούστου του 27, είχε γεννηθεί ο ηγέτης της Κουβανικής Επαναστάσεως, Φιντέλ Κάστρο Ρους, πρώτος γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Κούβας και πρωθυπουργός στη χώρα του. Οκ. Να τα ξέρουμε αυτά. Εδώ είμαστε, παιδιά, επανήλθαμε. Είμαστε πάντα στη ραδιοπαρέα του Αντένη 936 με ψηλά τις χερές. Φτάνουμε μεσημεράκι και στέλνω την Παναγιά μου, στέλνει καλή και ευλογημένη Πέμπτη η βοήθειά μας η Παναγιά, ο Νίκος ο Κωτόπουλος,
1: Ολυμπιακάρα.
0: Βέβαια για τους Ολυμπιακούς έχουμε ένα θέμα σήμερα, αλλά όχι για όλους τους Ολυμπιακούς, για αυτούς που έχουν γράψει όλη την πόλη. Δεν υπάρχει τείχος σε όλη την πόλη. Βόρεια παραλία παντού. Πινακίδα, στάση, τείχος, ό,τι μπορείς να φανταστείς που να μην είναι γραμμένος με συνθήματα υπέρ του Ολυμπιακού και κατά άλλων ομάδων. Πρέπει να σας πω ότι αυτή είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση για την οποία έχουν κατατεθεί ήδη μηνύσεις και σήμερα θα κατατεθούν συμπληρωματικές μηνύσεις. Θα έχουμε κάποια στιγμή και τον κύριο Λιάμη μαζί μας. Υπολογίζεται από το Δήμο ότι η συνολική δαπάνη που θα χρειαστεί για να σβηστούν όλα τα συνθήματα που έχουν γραφτεί τα τελευταία 24 ώρα από Ολυμπιακούς, από κάποιους Ολυμπιακούς, θα χρειαστούν και θα επιβαρύνουν το Δήμο Καστοριάς περίπου κατά 30.000 ευρώ. Προσέξτε, για να σβηστούν όλα τα μηνύματα, όλες οι ζωγραφιές, οτιδήποτε έχει γραφτεί τα τελευταία 24 ώρα από Ολυμπιακούς στην πόλη, θα χρειαστούν περίπου και θα δαπανίσει ο Δήμος περίπου 30.000 ευρώ.
1: Αν τους βρουν.
0: Τότε δεν τα βλέπω να είναι καλά τα πράγματα για να τους βρουν.
1: Αν τους βρουν, θα τα πληρώσουν αυτοί.
0: 100%.
1: Να τα πληρώσουν, λοιπόν.
0: Εσύ, Έλληνα, τι να τα πληρώσεις, εσύ Ολυμπιακιά δεν είσαι?
1: Όχι, δεν κατάλαβα.
0: Δεν κάνεις μια συμπαράσταση?
1: Δεν είναι όλοι Ολυμπιακοί το ίδιο. Δεν βαϊάζουμε τώρα. Όπως δεν είναι και όλοι Παναθηναϊκοί το ίδιο, όπως δεν είναι και όλοι Παοξίδες το ίδιο, και Αξίδες. Υπάρχουν πάντα ένθεν και ένθεν, μπούφοι και κανονικοί.
0: Γεια σου, Παναγιώτη, χαιρετίσματα στο κεφαλάρι μας το αγαπημένο. Καλή Πέμπτη με υγεία μας εύχεται ο Παναγιώτη.

0: Πάνω απ' όλα από παραλία Ποριάς και σήμερα ο κύριος Πέρης.
1: Και μπράβο σας. Δεν φεύγει.
0: Βέβαια, ριζώσει τώρα εκεί. Εν τω μεταξύ στο διαδίκτυο γίνεται πάρτι ανάμεσα σε Γιώργο Παπανδρέου και Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο καθένας εκεί με τα ποδήλατά τους, τα σακατεμένα κτλ. Ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους. Το τελευταίο που είδα είναι ότι μόλις έμαθε ο Γιωργάκης ότι έπεσε ο Κυριάκος, προσέτρεξε για βοήθεια. Με όλα τα σύνεργα να του φτιάξει εκεί το ποδήλατο.
1: Μπράβο, καλά έκανε.
0: Πέστη μια ζημιά, μια ταλαιπωρία. Χάλασε σαμπρέλα. Τι χαλάει άλλο στο ποδήλατο. Η αλυσίδα βγήκε. Το πετάλι. Στράβωσε η ζάντα. Ωραίο. Τέλειο. City Loper, I drove all night. Ματάρα. Και εμείς πάντα μαζί μας με τους χορηγούς μας. Ναι,
1: με το Φροντίζω θα μπούμε σε αυτό το ημίωρο. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις σε αλκή νεφροπαθή, ιστομίες. Μετά από εγχειρήσεις, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Και τώρα που είναι καλοκαίρι και έρχεται και 15 Αύγουστος, λέτε να φύγω ρε παιδάκι μου 2-3 μέρες, να ξεκουραστώ κι εγώ. Όμως. Έχετε στο μυαλό σας ότι έχετε κάποιους ανθρώπους που τους προσέχετε, που είναι στην ευθύνη σας. Και λέτε πού θα τους αφήσω, άσε καλύτερα να μην πάω. Όχι να πάτε γιατί η ξεκούραση σας χρειάζεται. Το Φροντίζω είναι εδώ για εσάς, για να είναι οι άνθρωποι σας στα καλύτερα χέρια. Στη Λεωφόρο Γουναράδων στη Χλώη μας βρίσκεται και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το Φροντίζω 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11.

0: να πούμε ότι σήμερα ξεκινούν παρακαλώ και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Πεντάβρυσο.
1: Όπα, όπα, όπα.
0: Σήμερα με Ιωαννίδη και Μανετζίδη, Σοφιανίδη, Μαυρόπουλο, Σαββίδη, Θεοδωρίδη, Παπαδόπουλο. Τέσσερις.
1: Τέσσερις μέρες έχουν τρεις.
0: Σήμερα, μέρες. Αύριο, μεθα. Α, όχι, μέχρι
1: τρεις,
0: Σάββατο.
1: Τρεις, ναι, μέρες.
0: Τρεις μέρες. Νόμιζα πάνε και Κυριακή, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Τρεις μέρες.
1: Κυριακή,
0: ναι.
1: Μόνο απόσκεπο.
0: Μόνο απόσκεπο. Απόσκεπο. Μια μέρα μετά.
1: Μια μέρα μετά. Παιδιά, να περάσετε στα Γλέντια του 15 Αυγούστου, στον νομό Καστοριάς, υπέροχα.
0: Δενδροφόροι. Φέτος προσέξτε, όχι 14 που είναι συνήθως το πανηγύρι του Δενδροχωρίου, 15 και το πανηγύρι του Δενδροχωρίου. Τσοτήλι, Πεντάβρυσος, Περικοπή, Μελάνθιο, Τσάκονη και πού δεν έχει πανηγύρια και όχι μόνο βεβαίως και πάρα πολλά ακόμα πανηγύρια. Θα βρείτε να διαλέξετε όποιο σας αρέσει και σας εκφράζει περισσότερο.
1: Και να πάτε
0: έτσι
1: με παρέα ωραία για να περάσετε υπέροχα.
0: Ναι. Να χορέψετε, να ρηχτείτε. Τυχιό, μην ξεχάσετε.
1: Τυχιό,
0: μην το ξεχάσω.
1: Θα πας τυχιό,
0: μην κυνηγάνε μετά.
1: Θα πας και τυχιό,

0: Σήμερα προσπαθώ να δω αν γιορτάζει κανείς εδώ. Το δικό μου εορτολόγιο λέει δεν γιορτάζει
1: τίποτα,
0: κανείς σήμερα.
1: Τίποτα.
0: Είναι η απόδοση της εορτής της μεταμορφώσεως. Και σήμερα όμως είναι Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων. Πώς είναι ο brother?
1: Ναι, ναι.
0: Πώς τον είδες τον brother χθες? Ήταν σε μεγάλα κέφια, σε μεγάλη φόρμα είναι ο brother. Κοίταξε, ούτε αύριο έχει γιορτή. Αλλά το Σάββατο που είναι της Παναγιάς, παιδιά, πω, τι κόσμος γιορτάζει, έτσι. Θα τα πούμε και αύριο.
1: Στέλνει ο Νίκος ο Παουτζής. Όλοι αύριο είναι το ίδιο.
0: Μισό τώρα που είπες.
1: Ναι, ναι.
0: Που είπες το Παουτζή. Έκανε στάση στο μαγαζί του κύριου Νίκου, ναι, αλλά ήταν όλοι οι άλλοι εκτός από τον κύριο Νίκο.
1: Σαν να μου φάνηκε ότι τις προάλλες πήγα και εγώ για περπάτημα, τον είδα, αλλά δεν βλέπω καλά, ρε.
0: Δεν βλέπεις
1: το βράδυ.
0: Καλά, δεν
1: ειδικά το βράδυ. Δεν βλέπω ούτε τη μέρα, αλλά ειδικά το βράδυ.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν μπόρεσα έτσι να είμαι σίγουρη.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι οι λέει είναι το ίδιο, κακομαθημένοι. Αυτό δεν τίθεται προ συζήτηση. Εντάξει, τώρα Παουτζή μου, αν μιλήσουμε και για το πόσα συνθήματα πάω και έχει στην πόλη.
0: Άστο. Γι' αυτό λέμε
1: παντού υπάρχουν μπούφοι.
0: Απλά επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε, θα λέγαμε, καταχρηστικά υπερβολή.
1: Και σε μικρό διάστημα.
0: Και σε μικρό διάστημα. Εκεί είναι το πρόβλημα τώρα και γι' αυτό κατατέθηκαν οι μήνες και γι' αυτό θα έχουμε τώρα τις ιστορίες. Ωραία. Πάμε για επόμενο. Είναι η Τότο που έρχονται στην εκπομπή μας. Hold the line. Πω από κομματάρα.
1: Και γι' αυτό δεν χρειάζεται να το κάνουμε και οπαδικό σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι πια για ποια ομάδα έγραψαν. Είναι βλακία που έγραψαν.
0: Εξαιρέσεις τον επόμενο. Λοιπόν. Μ' ακούγεται ένα ZZ Top, λέει, αν είναι εύκολο, βάλε μια και είσαι στα ξένα, έτσι, αρχηγός. Βεβαίως. Πες μου τι θέλεις από ZZ Top, όμως, γιατί πραγματικά έχουν ένα πλούτο τραγουδιών, αγαπητέ Μακή. Και σε παοκτζή, εγώ, όπως καταλαβαίνεις, δεν χαλάω κατήρι, έτσι. Να τα λέμε γι' αυτά. Όποτε περνάτε, λέει, από το μαγαζί, μπορείτε να κάνετε
1: ναι,
0: μια στάση,
1: μου το
0: να δείτε αν είμαι εκεί. Και να κάτσετε. Μα έκατσε ο brother χθες και δεν ήσουνα. Ήταν Τότα, ήταν.
1: Παντελής.
0: Ήταν όλη η παρέα.
1: Νίκος.
0: Νίκος. Μα πού είναι ο Νίκος?
1: Εγώ συνήθως όταν περνάω είμαι για περπάτημα, αρέσει. Μετά πρέπει να κόψω το περπάτημα στη μέση.
0: Όχι. Θα κόψει το περπάτημα στη μέση. Γιατί αξίζει, ο Νίκος θέλω, είναι διατεθειμένος να κεράσει, όπως μου λέει εδώ, ή μια μπύρα ή ένα κρασάκι. Εντάξει.
1: Θα γίνει μια μέρα.
0: Θα γίνει μια μέρα. Εσείς περπατάτε, γιατί εγώ ένα περπάτημα είχα μείνει στις... Γιατί έκοψε το περπάτημα, γιατί το ένα βοηθάει που έχω πρόβλημα, το περπάτημα, το άλλο δεν το βοηθάει.
1: Θα πηγαίνει
0: και
1: για
0: πρέπει
1: λίγο.
0: Πρέπει να πηγαίνω, δεν ξέρω τι να κάνω, δηλαδή έχω μπερδευτεί.
1: Θα
0: έχει μπερδευτεί τόσο πολύ ο οργανισμός.
1: Ένα μισοράκι.
0: Αφού και τα φάρμακα που περνούν είναι αντικρουόμενα, δηλαδή... Αυτό που παίρνω για τη μια κάνει κακό στην άλλη περίπτωση. Και αυτό που παίρνω για την άλλη κάνει κακό στην άλλη. Δηλαδή ο οργανισμός έχει σαλέψει ο δικός μου, καταλάβω. Γι' αυτό με ακούτε έτσι. Τρελαμένο. 13 Αυγούστου να είμαι εδώ. Το ηχαμένο οργανισμός μου. Έχει σαλέψει το μυαλό. Ωρε Παναγία μου, τι τραβά. Την περικοπή καλέ την είπες?
1: Την περικοπή δεν είπα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Είπα, δενδροφόρη, τσοτήλι, πεντάβρυσος, περικοπή, μελάνθιο, τσάκωνη και τα λοιπά και τα λοιπά. Τυχαίο.
0: Μελά έχουν και ζαφύρι μελά εκεί στην περίπτωση.
1: Στο τσοτήλι.
0: Ναι, ναι.
1: Και σαμπρίνα.
0: Και σαμπρίνα,
1: θα σας τα πω γιατί είναι αύριο.
0: Καλημέρα στο τσοτήλι.
1: Αύριο είναι το τσοτήλι.
0: Έτσι. Μάκη μου, δεν μου στέλνεις τραγούδι ZZ Top. Σε παρακαλώ, στείλε. ZZ Top. Τι να

0: Λοιπόν, αν δεν στείλει ο Μάκης, Ελένα, πρέπει να διαλέξεις εσύ.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρεις από ζητώ ποιοι...
1: Κάτι ξέρεις.
0: Κάτι ξέρεις από ζητώ.
1: Εντάξει, τώρα άμα μου πεις κανένα τραγούδι θα σκεφτώ ποιο.
0: Grants, Give Me All Your Loving, Legs.
1: Give Me All Your Loving είναι πάρα πολύ γνωστό.
0: Sharp Dressed Men. Tas, Jesus Just Left Chicago.
1: Ωραίο που γίνεται αυτό.
0: Ωραίο που γίνεται αυτό.
1: Κάτσε να διαλέξει ο Μάικς.
0: Να διαλέξει. Να διαλέξει. Μένα μου αρέσει πολύ και το Lex. Viva Las Vegas.
1: Ωραία είναι όλα τώρα, τι να πούμε.
0: Πάμε γραμμούλα παρακαλώ. Έκλεισε η γραμμούλα μου. Αχ, γιατί να κλείσει η γραμμούλα μου. Έχω επίσης και το, κάτσε ποιο να δεις. I Need You Tonight, ζητώ πολύ δυνατό. Για να πω στους ακροατές μου. Καλημέρα, γεια σας.
2: Καλημέρα, Χριστό, καλημέρα Έλληνα.
0: Οπα, οπα, σου μου, έλα ρε σου μου. Διάλεξε εσύ ένα, διάλεξε εσύ ένα.
2: Όποιο θέλεις εσύ.
0: Κοίταξε, είμαι εδώ στη μουσική βιβλιοθήκη τώρα και βλέπω όλο τον πλούτο των ZZ Top. Παιδιά, ζαλίζεσαι.
2: Ναι, εντάξει, εννοείται.
0: Ξέρεις, αυτή ήταν από το Τέξας, Τεξανή, έτσι. ZZ Top. Στα late 60's συγκροτήθηκαν σαν συγκρότημα. Συνδύαζαν πολλά πράγματα. Blues, blues rock, hard rock, τα πάντα τα είχαν.
2: Πολύ
0: δυνατή, πολύ δυνατή. Πώς?
2: Θα διαλέξει ένα και σε πιστεύω.
0: Αυτό είναι τώρα. Αυτό τι να διαλέξω. Δεν με βοηθάει ο Μάκης. Λοιπόν, τέλος πάντων.
2: Εγώ, αν και φανατικός Ηρακλής, πρέπει να δώσω συγχαρητήρια για τον Όφη.
1: Λοιπόν, ξέρεις, ο Μουμού, ότι με την εμφάνιση που έχει κάνει φέτος ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, η Ηρακλάρα μας έχει ελπίδες.
0: Έχει ελπίδες.
1: Μόνο από τον Όφη μπορεί να χάσουμε.
0: Τετράδα, τετράδα ο Ηρακλής.
1: Άνετα.
0: Άνετα τετράδα.
2: Και αυτό πήρα, να τονίσω, ότι χθες η δεκάδα του Όφη είχε 9 με 10 ποδοσφαιριστές Έλληνες.
0: Μάλιστα, πολύ δυνατό.
2: Και προπολιτή Έλληνες.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Κοίταξε να δεις.
2: Αυτά κάτι σημαίνουν.
0: Με τα χάλια που βλέπω να έχει ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και λιγότερο ο Παναθηναϊκός, βλέπω τον Ηρακλή να πάει καλά.
1: Ερχόμαστε.
0: Ερχόμαστε. Ωραία.
1: Η επιστροφή μας θα είναι, θα πονέσει πολλούς.
0: Ωραία. Σουμού. Λοιπόν.
2: Καλή μέρα και καλή Παναγιά.
0: Καλή Παναγιά.
1: Πού θα πας, σε ποιο πανηγύρι?
2: Θα δούμε.
1: Ή θα φύγεις καμιά θάλασσα?
2: Όχι, όχι, πήγαμε θάλασσα. Εντάξει.
1: Α, οπότε είσαι για πανηγύρι.
0: Ποτέ μια θάλασσα δεν είναι αρκετή, παιδιά.
2: Κλασικά, 15 Αύγουστο στο Μαυροπόλιο.
1: Μαυροπορεί.
0: Α, ωραία, ωραία.
1: Ωραία.
0: Και να πω και το εξής. Για όσους παιδιά θέλετε, έτσι λίγο να δροσιστείτε, επειδή τώρα ο δικός μου πηγαίνει κάθε μέρα, χειμώνα καλοκαίρι, πρέπει να τονίσω αυτό, και με μείον 4 πέρσι το χειμώνα, ήταν στη Λίμνη και έκανε μπάνιο.
1: Αυτό, μωρέ, και εσύ.
0: Ε?
1: Μια φορά το έχει κάνει.
0: Μια
1: αυτό.
0: Φορά το έχει κάνει και. Εν πάση περιπτώσει, το έκανε. Είναι υπέροχη η λίμνη, όπως μου περιγράφει τουλάχιστον ο μικρός, ότι είναι πάρα πολύ καλή, πεντακάθαρη λίμνη. Ευχαριστιέται το μπάνιο κάθε μέρα. Και πηγαίνει και πάρα πολλοί κόσμος, έτσι κάνει το απογευματινό του μπανάκι. Υπέροχα, παιδιά, στη λίμνη της Καστοριάς. Υπάρχουν και πράγματα που ίσως να μην τα έχουμε ανακαλύψει.
2: Και χθες το βράδυ, ιδίως Κοδισσός, Λυθιά, Κλεισούρα, Μαυροπόρη, είχαν πάρα πολύ κόσμο.
0: Πάρα πολύ κόσμο, έτσι, μπράβο.
2: Ναι, όλα τα χωριά ήταν γεμάτα.
0: Έτσι πρέπει, και έτσι πρέπει.
2: Έτσι.
0: Σου μου ευχαριστούμε, βρήκα και ένα τραγούδι, καλή γιατί ο Μάκης εδώ δεν βλέπω να... ή κάτι. Βάλε το Λαγκράντε, κοίταξε να δεις. Αυτό είχα διαλέξει να βάλω, ρε φίλε. Να το. Λοιπόν, εντάξει.
2: Συμφωνώ και πάω ξανά.
0: Έτσι.
2: Καλή σήμερα.
0: Έγινε, σου μου.
1: Γεια σου μου.
0: La Grands, λοιπόν. Πάμε. ZZ Top. Πάπα, πω, κομματάρα. Συμφωνείς, Έλενα?
1: Πάρα πολύ.
0: Με αυτό θα πάω για διάλειμμα. Και είσαι πάνω στο τρακτέρι τώρα και οργώνεις στο Ανατολικό Τόξο. Τώρα βέβαια δεν οργώνεις, σιγά σιγά. Τι γίνεται εκείνη δεξιά πλευρά, ρε Μάκη?
1: Πάλι θες τη δεξιά πλευρά.
0: Κάνουμε τίποτα. Δώσε ρε σκηνοθέτη. Μιλάς τώρα, που λαμβάνω.

0: τόποι ήταν και τυπάδες με αυτά τα γένια τους και τα λοιπά. Είχαν ένα λούκα που από χιλιόμετρα να τους βλέπεις μια φύσα, καταλαβαίνεις ότι η αφίσα έχει ζύζι τόπανο. Τυπάδες πραγματικά, πάρα πολύ ωραίοι. Πάμε για διαλυματέισον.
1: Πάμε λίγο και στα καρπούς για το Αργύρι όμως.
0: Τα καρπούς για το Αργύρι, τα πιο μελωμένα, τα πιο γλυκά, τα πιο γευστικά καρπούζια που έχετε φάει ποτέ στη ζωή σας. Αν μία φορά φάτε καρπούζια του Αργύρι, του Αργύρι του Μπάτζλου, δεν θα ξαναφάτε άλλο καρπούζι στη ζωή σας. Σταθερό σημείο πώλησης. Αρμενοχωρίου, απέναντι από το τρίτο δημοτικό στο Άργος. Τι άλλο, παιδί μου, θα βρούμε στα καρπούζια του Αργύρι?
1: Και καλά, ό,τι πιο ωραίο βγάζει γη. Δηλαδή, καρπούζι, καλαμπόκι, πατάτα.
0: Η έφορη αργύτικη γη και των περιχώρων.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Γενικότερα, ό,τι καλύτερο είναι να βγάζει ο πλανήτης είναι αυτά τα τρία πράγματα.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλαμπόκι, για να ψήνετε ή να βράζετε, παιδιά.
1: Ωραία.
0: Και επίσης και τι άλλο.
1: Και πατάτα.
0: Και πατάτα. Τι τρώει όλος ο κόσμος? Πατάτα. Θες τηγανητή, θες βραστή, θες το φούρνο. Πού τη θέλεις την πατάτα? Πατάτα είναι ό,τι πιο ωραίο έχει ανακαλύψει ο άνθρωπος σε αυτή τη γη.
1: Είναι.
0: Και η πιο νόστιμη πατάτα στον Αργύρι, το Μπάτζιο, όλα αυτά τα ωραία προϊόντα, μην τα χάσετε, δοκιμάστε τα και θα με θυμηθείτε. Ήρθε η ώρα για το διαλυματέισον. Σε 5 λεπτάκια επιστρέφω, Δημήτριος.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 10.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
4: Δενδροχώρη 2026. Και φέτος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δενδροχωρίου σας καλεί στο κιόσκι του χωριού για να ζήσουμε μαζί το μοναδικό μας γλέντι. Στο τραγούδι ο Σπύρος Παπάς και ο Βαγγέλης Τόρης. Και στο κλαρίνο ο Βαλάντης Βρακάς. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού το Σάββατο 15 Αυγούστου στο Δενδροχώρη. Σας περιμένουμε.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
2: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
2: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikko.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83343.
6: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς.
7: ή περαστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφέ Ποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
9: Καφέ Ποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
10: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
11: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
12: Αντένες FM 93,6.

0: Εδώ και πάλι, Ελενάκη. Εν τω μεταξύ, κάθε φορά που παίρνουν τηλέφωνο και λένε από το λογιστήριο, σε πιάνει ένας πανικός.
1: Τελικά ήταν όντως.
0: Είναι όντως από το λογιστήριο. Γιατί κάποια φορά, παιδιά, ξέρετε, αν σας πούνε από λογιστήριο, πάντα λίγο να είστε επιφυλακτικοί. Κατάλαβες αυτό το θέμα. Πρέπει να κάνετε διάφορες ερωτήσεις, να διασταυρώσετε πράγματα και μετά να ανοιχτείτε. Χαιρετώ τον Χρήστο τον Κουζίνα, καλημέρα από Ανατολικό Τόξο και καλή Παναγιά. Γεια σου ρε Χριστάρα, άρε Ανατολικό Τόξο. Εγγύησε. Εγγύησε. Εν τω μεταξύ, δεξιά πλευρά πηγαίνει καλά, μου λέει ο Μακής.
1: Άντε καλά.
0: Να πάει κάτι καλά δεξιός αυτό το νόμο, τέλος πάντων. Ο Γρηγόρης νούμερο ένα περίπτερο, τον βλέπω να διασκεδάζει πεντάβρισο. Τον βλέπω πεντάβρισο και σήμερα και όλες τις μέρες. Είναι για πεντάβρισο τελείως. Γεια σου Γρηγοράκι μου, την καλημέρα μας. Δεύτερη ώρα, second hour, ε. Πω, περνάει η ώρα σήμερα.

0: η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός Ράνια Κωστάκη.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρεις, έτσι φαντάζομαι. Ναι. Είναι τρελά ερωτευμένη, λέει, και άφησε το ραδιόφωνο και μετακόμισε στην επαρχία. Τα παράτησε όλα για χάρη του.
1: Το όνειρο.
0: Δεν μπορούσε
1: μου
0: να ερωτευτεί κανέναν Καστοριανό, να την πάρουμε εμείς εδώ τουλάχιστον.
1: Μπορεί να έχει. Πού το ξέρεις.
0: Να πάρει, ευχή να πάρει.
1: Πού το ξέρεις ότι δεν έχει έρθει.
0: Θα είχε ακουστεί εδώ πέρα, δεν θα.
1: Μπορεί ακόμα να μην έχει γίνει γνωστό.
0: Ναι, μπορεί. Μακάρι.
1: Γιατί έχει έρθει και πολλές φορές Καστοριά.
0: Μπορείς
1: τόσες φορές που έχει έρθει κάποιον να έχει γνωρίσει.
0: Ωραία. Όπως μου στέλνουν εδώ τα παιδιά, σαν σήμερα, πριν 18 χρόνια, παλιό Κωνσταράζι, τα δίναν όλα, η Λοκομόντο. Σαν σήμερα ήτανε. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Η σκοπευτική λέσχη Κωνσταραζίου τότε θα γίνει.
1: Όπου είχαμε και σκοπευτική λέσχη, υπάρχει ακόμα.
0: Βεβαίως υπάρχει. Αν θέλετε να μάθετε σημάδι, μόνο Κωνσταράζι θα έρθείτε. Δεν υπάρχει αλλού.
1: Μας τώρα.
0: 8 ευρώ είχαμε βάλει την είσοδο.
1: 8 ευρώ. Χαρά, 8 ευρώ. Αυτό ήταν η στήριξη.
0: Πριν 18 χρόνια, παιδιά.
1: Λοιπόν, έλα μας τώρα να πάμε λίγο και στήριξη, να μπαίνουμε στη σειρά μας για να πάμε και εφημερίδες, φαντάζομαι, βεβαίως, μετά.
0: Βεβαίως.
1: Στήριξη λοιπόν μαζί μας Εμπόριο Σιδήρου, με μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά για κάθε μεταλλική κατασκευή. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Συνθετικές σανίδες ντεκ για περιφράξεις και όχι μόνο. Λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, έτοιμο παράδοτα, μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις, πασάλους και είδη σειρματουργίας, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σε πολλές διαστάσεις. Πού θα βρείτε στήριξη, Father, το Μάριο, ο οποίος νομίζω ότι έχει φύγει διακοπές.
0: Διασταύρωση αμπελοκήπων.
1: Ο Μάριος πρέπει να διακοπές, αλλά σίγουρα κάποιον θα βρείτε.
0: Ο Μάριος είναι διακοπές.
1: Νομίζω.
0: Κάτσε ρε, αφού μου είπε δεν θα πάει.
1: Α, είπε.

0: να κάνει με μπάλες. Είτε είναι ασπρόμαυρες, παουκτζίδικες, είτε είναι με τις μπάλες στα χωράφια. Η ζωή του μια μπάλα. Είσαι πολύ δυνατό. Εν τω μεταξύ σε έχω στείλει κάτι που μου το έστειλε ο Στέφανος.
1: Το είδα, δεν το είδα όλο.
0: Μου στέλνουν παιδιά έναν παπαγάλο που κάνει ποδήλατο και συνεχώς πέφτει.

0: Σήμερα λέω να πάμε στις αθλητικές, βεβαίως, αλλά λέω να ξεκινήσω από τις αθλητικές και μάλιστα από την ώρα των αεκτζίδων. Συμφωνείτε? Τι να γράφει η ώρα των αεκτζίδων?
1: Τι να πει.
0: Πικρό βράδυ, αλλά προχωράμε. Ναι. Στην Ένωση στήχησε ξεκάθαρα η αλλαγή στον κανονισμό για την υποχρεωτική παρουσία δύο νεαρών Ελλήνων στην ενδεκάδα. Κάτσε ρε, νεαρούς είχαν και οι άλλοι, δεν ίσχυε μόνο για την ΑΕΚ αυτό. Τι τρελαίνεστε. Έκανε ξεκάθαρα κίνηση, λέει, προς την μπάλα ο Σιέλη στη φάση του 1-2. Αλλά ο Παπατέτρου που πήγε στο ΒΑΡ είχε άλλη ερμηνεία. Το κόρνερ, παιδιά, συγγνώμη. Είμαστε και εντένες. Σάμερ. Radio είμαστε. Summer. Radio. Neville Brothers. Yellow Moon. Κομματάρες. Σήμερα παίζει ο σκηνοθέτης. Τα έχει απογειώσει όλα. Δηλαδή, τι να πει και Όφης που δεν ήταν corner και του βάλετε κόλλα από ανύπαρκτο corner. Αυτά δεν τα λέει η εφημερίδα.
1: Δεν τα λέει.
0: Πικρό βράδυ, λέει, αλλά προχωράμε. Πικρό, πικρό. Μάλιστα.
1: Αλλά προχωράμε. Να δούμε.
0: 2-2 αγωνιστικός αγώνας, 4-5 στα πενάλτι. Μα τι να κάνω. Σήμερα η ΠΑΟΚΑΡΑ παίζει.
1: Ναι, για να δούμε.
0: Για να δούμε πώς θα συμπληρώσει.
1: Τι θα κάνουν κι αυτοί.
0: Μπα, δεν τη βλέπω καλά τη δουλειά. Έγινε διπλή η πρόκληση, λέει η Μετροσπόρη. Ο ΠΑΟΚ πρέπει απόψε να πάρει την πρόκληση σε μια έτσι κι αλλιώς δύσκολη ρεβάνς. Αλλά... βλέπει σε μια έτσι και αλλιώς δύσκολη. Δεν τα λέω εγώ, οι παγκοτζίδες θα λένε εδώ. Τις μετροσπόροι, άσχετα αν δεν τους χωνεύουν οι παγκοτζίδες, για κάποιο λόγο. Γιατί δεν χωνεύουν το μετροσπόροι οι παγκοτζίδες?
1: Ξέρω κι εγώ, αυτοί δεν χωνεύονται καθόλου.
0: Αυτοί οι μετροσπόροι είναι με τον άλλο, το Μιστακίδη περισσότερο, και γι' αυτό είναι αντιπαλότητες εκεί μέσα. Είναι εσωτερικές καταστάσεις. Τέλειας θα είναι και απόν. Αμάν. Απόν ο Τέλειας. Από απόψε. Αμάν. Ούτε Τέλειας δεν παίζει απόψε. Άντερλεχτ, και περιμένετε δηλαδή Άντερλεχτ τώρα να κάτσει να φάει δύο γκολ από τον ΠΑΟ και να χάσει. Και κερδίσει την πρόκληση ο ΠΑΟ. 9:30 όλοι στο

0: Sport Day, τι λέει εδώ, της Κρήτης το καμάρι. Να το. Τον ύμνο του Όφη δεν βάλαμε σήμερα, ρε.
1: Ρωματικά.
0: Ε, θες το βάλω.
1: Και δεν το βάζεις.
0: Το βάλω, τον ύμνο. Εκείνο τον ωραίο που είχαν, πώς τον έλεγαν.
1: Ε, δεν το θυμάμαι τώρα.
0: Το τραγούδι το ωραίο, ωραίο. Που δεν είναι ακριβώς ύμνος, που το έκαναν ύμνο αυτή. Άναψε φωτιά και μεγαλώνει.

0: Άρε, ο Φάρα, ρε.
1: Υπερπρωταθλητής. Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει. Κύριε ταυτόχρονα.
0: Τι έγινε εδώ τώρα? Κάτι έχει μπλέξει το ίντερνετ. Για κάποιο λόγο δεν ξέρω.
1: Κύριε Λέισον,

Το Μετροσπόρ είναι ό,τι... Α, λέει εδώ διάφορα τέτοια. Λοιπόν, ζήτω η Θεσσαλονίκη. Μόνο ο Κουλιανός επιπλέει από το συγκεκριμένο συγκρότημα. Δεν το χωνεύουν καθόλου.

0: Πάντως ρε παιδιά, θυμάμαι παλιά που το έλεγαν το μέτρο σπορ, πάω και φεμ, πάω και φεμ. Όταν πήγαινε στο Σαλονίκη,
1: τώρα είναι, απλά δεν
0: πάω και φεμ, έλεγαν. Πάω και φεμ. Πάω και φεμ εκεί.
2: Λατρεύουμε το Μόφι και την Κρήτη.
0: Πώς τα κάνατε έτσι.
2: Θα μείνει τώρα ξανασύ.
0: Έλα ρε ο Φάρα.

0: Δεν έχετε παράπονο, παιδιά. Μέχρι και όφι ύμνο έπαιξα σήμερα. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει εδώ πέρα. Παραμονές Παναγιάς, ο συνάδελφος.
1: Θέλω να σας πάω λίγο, κουκλάρες μου, your look, να πάμε λίγο να κάνουμε τα ψώνια μας, διότι είμαστε σε περίοδο εκτόσεων, είμαστε σε περίοδο που πολλές θα φύγετε τις διακοπούλες σας, οπότε εγώ έχω και εμάς που θα μείνουμε εδώ βέβαια, διότι και το look του πανηγυριού δεν είναι πολύ σημαντικό. Τι βάζεις στο πανηγύρι, τι φοράς? Τις καλύτερες επιλογές θα σας δώσω εγώ τώρα. Το your look μας περιμένει λοιπόν με μοναδικές καλοκαιρινές εκπτώσεις. Έκπτωση 50%, μισή τιμή σχεδόν σε όλα μας τα ρούχα, σχεδόν σε όλα, ακόμα και στις νέες παραλαβές. Θα βρείτε υπέροχα λινά σετάκια, πάρα πολύ ωραία, δροσερά και ανάλαφρα και στυλάτα, πολύ ωραία καθημερινά φορέματα και γενικά θα βρείτε τις πιο όμορφες επιλογές για τώρα το καλοκαίρι στα ρούχα μας. Επίσης, από εβδομάδα, παιδιά, ξαναξεκινούν οι γάμοι και οι βαπτίσεις, πράγμα που σημαίνει ότι κάπου είμαστε καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Your Look, για να μην μου μείνει καμία παραπονεμένη και να υποφεληθείτε και οι δύο οι συμπεθέρες από την έκπτωση 50% στα τελευταία κομμάτια της αμπηγές συλλογής, δηλαδή της συλλογής για γάμους και βαφτίσεις. 50%, μισή τιμή σε αυτά τα ρούχα που είναι τόσο ωραία, τόσο καλοραμένα, τόσο καλοσχεδιασμένα, με ωραία υφάσματα που αγκαλιάζουν το σώμα πραγματικά και το κολακεύουν, με ωραία χρώματα. Θα διαλέξετε το καλύτερο, είμαι σίγουρη, θα βρείτε φορέματα για όλες τις ηλικίες, για όλα τα στυλ, για όλα τα γούστα, για να νιώθετε ακόμα πιο κουκλάρες και από ό,τι είστε και να το έχετε πληρώσει το φόρεμα και στη μισή τιμή. Και φυσικά, όπως είπαμε, περίοδος διακοπών, 50% έκπτωση, μισή τιμή δηλαδή, και σε όλα μας τα μαγιό. Και αυτό το διάστημα στο Your Look θα βρείτε πάνω από 200, γιατί έλεγα 100 και πήγα τα είδα τις προάλλες από κοντά, είναι σίγουρα πάνω από 200.
0: Τα μέτρησες, δραστηριό.
1: Δεν τα μέτρησα ένα-ένα, αλλά μπορείς να το καταλάβεις με την πρώτη ματιά, είναι σίγουρα πάνω από 200 διαφορετικά σχέδια στα μαγιό μας στο Your Look. 50% έκπτωση λοιπόν στα μπικίνι, στα ολόσωμα, στην πλάσα η σειρά. Θα βρείτε μαγιό σε όλα τα μεγέθη. Στα παρεό, στα καφτάνια, σε όλα. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό και full extra εκπτωτικό Your Look και yourlook.gr.
0: Εσύ μας έλεγες προχθές ότι δεν τον βλέπεις καλά τον Μεντί.
1: Ποιον?
0: Το Μεντιλίμπαρ.
1: Α, τον κύριο Μεντιλίμπαρ. Φεύγει σε κανένα δίπλα.
0: Τέλος εποχής γράφει εδώ.
1: Δύο μήνες του δίνω. Βαριά.
0: Ποια τι, ναι. Τέλος εποχής το γράφει σήμερα.
1: Α, φεύγει.
0: Και το φως. Και ο κόκκινος πρωταθλητής. Μέντι για πάντα στην καρδιά μας, λέει, έκλεισε ο κύκλος για τον προπονητή που υπέγραψε τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Τι, τον διώξατε? Αλλάζει τα πάντα ο Μαρινάκης και φέρνει, λέει, 5 μεταγραφές πρώτης γραμμής.
1: Άι, να δούμε, γιατί ως τώρα δεν έχει φέρει τίποτα.
0: Ο πραγματικός Ολυμπιακός.
1: Ως τώρα πάντως δεν βλέπω κανένα πραγματικό
0: Ολυμπιακό. Τέλος εποχής και το φως, τι γίνεται, ρε παιδιά? Η γίγαντες Κρήτης γράφει εδώ η Live Sport, ακριβώς. Πανικός, παιδιά. Έρχονται τρομακτικές αλλαγές, παιδιά. Λοιπόν, Άγιε.

0: έχουμε και τις άλλες εφημερίδες όμως. Πάμε στις κανονικές.
1: Για πήγαινε. Παρακομή,
0: Έρος Δραματζώτη, που είναι πολύ αγαπημένος εγώπης και ακούμε πάρα πολλά τραγούδια του, έτσι παιδιά. Και λέω μισό λεπτάκι να ακούσουμε μία γραμμούλα να πάρουμε στον αέρα. Περίμενε. Γιατί βλέπω εδώ ότι μου ζητάτε κι άλλο νερό Ζαματζότη. Παρακαλώ, παρακαλώ, στη γράμμη, γεια σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Για Χρήστο, θα ήθελα να μιλήσω λίγο με την Έλενα.
0: Είμαστε στην εκπομπή, είμαστε στον αέρα τώρα. Ακούγεται στον αέρα. Αν θέλετε να την πείτε κάτι στον αέρα.
2: Όχι, την Έλενα θέλω.
0: Την Έλενα θέλετε, θα την πάρετε μόλις ακούσετε το διαφημιστικό μας μήνυμα, εντάξει.
2: Μόλις θα τελειώσετε δηλαδή και ακούσετε το διαφημιστικό μήνυμα.
0: Τότε θα πάρετε την Έλενα. Γιατί τώρα. Μπορεί να σας μιλήσει.
2: Έγινε, παιδί μου, ευχαριστώ πολύ.
0: Παρακαλώ.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Τι
0: λοιπόν,
1: να θέλει άραγε η ακροάτρια.
0: Αυτό δημιουργεί ένα μυστήριο. Τι να θέλει η ακροάτρια.
1: Δεν κατάλαβα και ποια ήταν.
0: Χωρίς χρέη και φόρο, κληρονομίες. Αυτά τα νέα με τις κληρονομίες, τα αυτά και τα λοιπά, συνέχεια έχει μια μανία. Όπου φύγει, φύγει για τη σύνταξη. Εμένα μου λες, απογευματινή. Ζούμε και αναπνέουμε για τη στιγμή. Η εφημερίδα των συντακτών, οι δίκες που τρομάζουν του Μαξίμου. Του Μαξίμου του τρομάζουν οι δίκες. Εμάς δεν μας τρομάζει τίποτα να πείτε στην εφημερίδα των συντακτών. Εντάξει. Αυξήσεις 467 σε συντάξεις χειρίας. Βλέπεις. Βλέπεις. Εντάξει. Λέει ο ελεύθερος τύπος. Αμέσως, αμέσως. Τάκα, τάκα. Σφαγή μνηστήρων για την Πινελόπη, λέει εδώ Ποντίκη σήμερα, Πέμπτη. Μάλιστα.
1: Ποια είναι η Πινελόπη?
0: Η Πινελόπη, ποια να είναι τώρα εδώ? Οι τρεις διμέτωπες συγκρούσεις, λέει, η τακτική Μητσοτάκη και το κακό σενάριο της οπαλίας. Η προειδοποίηση του Μακιαβέλη. Ο πόλεμος αρχίζει όταν θες, αλλά δεν τα λιώνει όταν θες. Και στο σκετσάκι που έχει πάντα εδώ, έχει την παραλία εδώ με λουόμενους κτλ. Η ζέστη, λέει, θυμίζει την καυτή πολιτική επικαιρότητα. Τα κύματα έκανε σαν τις τα κύματα σκάνε σαν τις δημοσκοπήσεις. Και εσύ, λέει ο άλλος, πρέπει να κλείσεις το τάμπλετ.
1: Δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Γενικά έχει ένα μυστήριο σήμερα η εφημερίδα το Ποντίκι. Γι' αυτό λέω, παιδιά, να πάμε. Α, και έχει ο τύπος Θεσσαλονίκης μια ποινική δίωξη 59χρονου για φωτιές στη Θεσσαλονίκη. Το είδες αυτό?
1: Όχι.
0: Ένας τρελός, παιδιά, ακούτε τώρα εδώ πώς έχει σαλέψει ο κόσμος. Παίρνει το αυτοκίνητό του.
1: Ναι.
0: Και επειδή ήταν σκασμένος από διάφορα προβλήματα, το ομολόγησε δηλαδή, αυτό το είπε, έβαζε φωτιές. Σταματούσε τον δρόμο, είχε κάτι χαρτοπετσέτες κτλ. Όπου έβλεπε ξερόχαρτα, έριγνε μέσα, τον ντουμάνιαζε αυτό και έφευγε, πήγαινε παρακάτω.
1: Τι λες,
0: γιατί
1: τώρα
0: ήταν σκασμένος από διάφορα θέματα και λέει, για να ξεσκάσω, του είπε του αστυνομικού, τι έκανε, έβαζε φωτιές. Δεν πάει καλά οι άνθρωποι. Κάτι γίνεται, δεν ξέρω τι γίνεται. Πάει χαζέψει ο κόσμος. Τα εμβόλια είναι, η ζέστη είναι, οι εγκλισμοί, ο κορονοϊός,
1: το ίντερνετ.
0: Το ίντερνετ,
1: το ίντερνετ, το ίντερνετ, είμαι σίγουρη.
0: Η χαζεμάρα, τι να πω. Πάει καλά ο κόσμος, τελείωσε. Έχατε, εδώ ήταν. Ας πάω εγώ σε εφημερίδες εδώ που διαπρέπουν. Εσπρέσο.
1: Ωραία.
0: Η Μαντόνα. Λοιπόν, τέτοιο έφαγε η Μαντόνα και έκανε κορμί κολόνα, κυρίες και κύριοι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Για πες
0: και τώρα. Ήρθε στην Ελλάδα, η κόμισσα της Κέρκυρας. Έφτασε στην Ελλάδα.
1: Κέρκυρα πήγε η Μαντόνα.
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα,
0: βεβαίως.
1: Ωραία.
0: Το ιδιωτικό αεροσκάφος, η Βίλα Φρούριο και η Θαλαμιγός που είναι stand-by για τις εμπλό εξορμήσεις. Δηλαδή, έχουμε τη Βίλα που είναι Φρούριο. Καταλαβαίνεις.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Έχουμε Θαλαμιγό που είναι stand-by. Άμα γουστάρουμε, δηλαδή, να κάνουμε μια βολίτσα. Αμέσως η Μαντόνα μεταβιβάζεται στην Θαλαμιγό και κάνει τις εμπλό εξορμήσεις.
1: Μια χαρά.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Βεβαίως. Incognito στην Κέρκυρα η βασίλισσα της Πόπα.
1: Τι incognito, αφού την έχουν πάρει πρέπει και λένε ότι είναι εδώ.
0: Η κορμάρα Βανδύ. Με την κορμάρα της Βανδύ ασχολούμαστε ήδη δύο μέρες, έτσι. Το έχεις προσέξει αυτό?
1: Ναι.
0: Τι έχει κάνει η Βανδύ και κάνει τέτοια κορμάρα?
1: Δεν ξέρω.
0: Την αγαπάει τόσο πολύ ο Μπισμπίκης που τη ρούφηξε το υπόλοιπο το περιττό τη λίπο.
1: Μα δεν είχε περιττό λίπο, δεν είχε ποτέ.
0: Δεν είχε ποτέ, λε. Κάτι ίσω, ξέρω εγώ, τέλο πάντων.
1: Πάντα πέτσε και
0: τώρα φάνηκε, ίσω που βγήκε στην παραλία, ίσω. Δεν ξέρω, ίσω να είναι αυτό. Ναι, τέλο πάντων. Πάντω έχει κορμάρα. Και θυμάσαι το μωρό στη Μαρία τη Σιωπή.
1: Όχι.
0: Το που ήταν η
1: Αλίκη. Θυμάμαι την ταινία, δεν θυμάμαι το μωρό τώρα, τι να πω.
0: Το μωρό που δεν μιλούσε και τα λοιπά. Έγινε 53 ετών το μωρό.
1: Πόσο έγινε τελικά?
0: 53.
1: Ωραία.
0: Το μωρό.
1: Δεν θα γινόταν.
0: Τον έχει εδώ φωτογραφία. Δηλαδή σκέφτηκε ο δημοσιογράφος, εκείνο το μωρό, στο μωρό της σιωπής, πόσο χρόνο να έγινε και πού είναι αυτό το παλικάρι. Και τον βρήκαν.
1: Πω δεν έχουν μισό θέμα οι εφημερίδες. Πρέπει να περνάνε μεγάλη ταλέντα.
0: Πρέπει να περνάνε λοιπόν. Βόμβα Καλιακμάνη για τον νεκρό αστυνομικό ποδοσφαιριστή στον Άγιο Δημήτριο. Κάποιος τον σκότωσε, είπε ο Καλιακμάνης. Δεν είναι αυτοκτονία ούτε παθολογικά τα
1: έτσι. Τι προβλήματα με την ΕΣΥΑ έχει ο Καλιακμάνης.
0: Ναι, γιατί λέει το παίζει ρεπόρτερ και δημοσιογράφος.
1: Ναι.
0: Καλά, έχει εξελιχθεί σε μεγάλο δημοσιογράφο. Αρχικά πρέπει να σου πω έτσι. Δηλαδή το κάνει τόσο παραστατικά που δεν μπορεί ο δημοσιογράφος να κάνει αυτό το πράγμα. Είναι τόσο πολύ, πολύ δυνατός. Λοιπόν, αυτά γράφει στο κεντρικό του θέμα η Star. Που δεν πήρε χαμπάρι από ό,τι καταλαβαίνω τη Μαντόνα που έκανε κορμί κολόνα. Διακοπές στην Ιταλία για το μοντέλο και ηθοποιό τόπλες ακόμη και μπροστά στους γονείς της η Νέιντερ. Τη βλέπω εδώ να τσίτσιδι από τη μέση και πάνω. Κάτι λίγο φοράει και στα επίμαχα, αλλά τα υπόλοιπα είναι ακάλυπτα. Κατάλαβες?
1: Κατάλαβες.
0: Τι ήταν τελικά το παράξενο νέφος που τράβηξε τα βλέμματα σε Αττική και Κρήτη? Πότε? Η βασίλισσα των 27,1 δις δολαρίων, οι εφοπλιστικές και αμύθιτες περιουσίες. Να το, εδώ το βλέπω. Και μαρινάκι βλέπω μέσα. Είναι αυτή η... Ποια Ελληνίδα έχει πολλά δις, ρε?
1: Α, η πρώτη που είναι η πιο πλουσιά.
0: Που είναι πολύ δυνατή, ναι, ακριβώς. Ναι. Πέθανε η Κικίδα Λάκου. Άλλη μια απώλεια, λέει, για το ελληνικό σινεμά. Πέθανε η Κικίδα Λάκου. Τι παιχνίδι παίζουν Μάστορας και Καλυφώνη, ρωτάει εδώ η εφημερίδα.
1: Δεν είναι ένα παιχνίδι. Δεν,
0: στο
1: δεν...
0: ίδιο ξενοδοχείο, αλλά. Γιατί
1: απλά δεν έχουν χωρίσει.
0: Στην Πάρο.
1: Δεν έχουν χωρίσει απλά και είπα θα κάνει μηνύσεις. Τι βλέπω την εσπρέσο, είμαστε.
0: Στα τέσσερα στη Μεγαλόχαρη, λέει. Αντιδράσεις. Τι λέει εδώ, δεν βλέπω τόσο μακριά, ρε, να παρέφυγε.
1: Πήγαινε λίγο πιο κοντά.
0: Τι να πω, ρε. Τέλος πάντων. Προχωράω. Δεν μπορώ να διαβάσω. Πρέπει να πάω για διάλειμμα.
1: Και εγώ πρέπει να πάω φροντιστήριο αιχμή.
0: Άντε να σε δω.
1: Διότι όπως σας είπα, παιδιά, οι εγγραφές ξεκίνησαν. Είμαστε ένα βήμα πλέον πριν τη νέα σχολική χρονιά. Στόχος πάντα η επιτυχία, στοχευμένη προετοιμασία με εξειδικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Έμπειροι καθηγητές, υψηλού επίπεδου διδασκαλία με συνέπεια και εμπειρία. 15 χρόνια επιτυχίας, 15 χρόνια φροντιστήριο αιχμή. Σας περιμένουμε λοιπόν στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των Ταξί και τηλεφωνικά στο 86-110. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, παιδιά. Καλή σχολική χρονιά.
0: Λοιπόν, θα κάνω μια παράκαμψη και θα πάω και στην αγαπημένη με ελεύθερη ώρα. Αφού οι επίσκοποι τόσα ένοχα σιωπούν.
1: Τόσο ένοχα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ακριβώς, αλλά διάβασα.
0: Η ελεύθερη
1: σωστά.
0: Ώρα κάνει διάλογο με έναν κληρικό για προσωπικό αριθμό και χάραγμα της αποκάλυψης. Ο αρεοπαγίτης Γιώργος Αποστολάκης συνομιλεί με τον αρχιμανδρίτη πατέρα Αθηναγόρα Σαπουρτζή. Και μια επιστολή φωτιά της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεως Στρατιωτικών στον Δένδια για νέα δελτία ταυτότητας των ενόπλων δυνάμεων που φέρουν και προσωπικό αριθμό. Τέλος.
1: Τέλος.
0: Αφού σιωπούν οι επίσκοποι, η εφημερίδα αποκάλυψε να μιλήσει με κληρικό για προσωπικό αριθμό.
1: Ό,τι βρήκαμε τώρα.
0: Βεβαίως. Από τη Μέκα στην πλατεία Κοτζιά, τι σημαίνει η ανάρτηση πακιστανικών σημειών, τι έγινε, στο Δημαρχείο Αθηνών, την ώρα που υπογράφτηκε το μουσουλμανικό ΝΑΤΟ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν. Όταν υπογραφόταν αυτό, οι Πακιστανοί σήκωσαν τις πακιστανικές σημαίες στην πλατεία Κοτζιά, στο Δημαρχείο της Αθήνας. Η Αθήνα γίνεται σκηνικό για την προβολή ξένων εθνικών συμβολισμών. Αυτά τα επισημαίνουμε στην εφημερίδα, αλλά ποιος μας ακούει. Χιλιάδες πιστοί στη λιτανία του Αγίου Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα και το μήνυμα: πολιορκείται η οικογένεια από τη διάλυση. Όλα τα καυτά θέματα της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι, και σήμερα μόνο στην ελεύθερη ώρα, 45 χρόνια ελεύθερη ώρα, και στη Σύνδο Θεσσαλονίκη συνελήφθη για 6 διαδοχικούς εμπρισμούς. Να τόσο τρελός. Αυτός ο τρελός. Φοβερός, γιατί είχε μια σκασμάρα, λέει, το ξαναλέω, και δεν ήξερε πώς να. Έχω σκάσει που λέμε. Εσένα δεν σου τι έχω σκάσει. Αυτός για να εκτονωθεί πήγαινε και έβαζε φωτιές. Πολύ ωραίος. Στον Άγιο Δημήτριο. Τώρα εκεί θα σαπίσει μέσα, νομίζω. Στον Άγιο Δημήτριο, πυκνό μυστήριο με το θάνατο αστυνομικού. Μα είπε ο Καλιακμάνης. Τον οποίο φιλοξενήσαμε εδώ στο σταθμό μας. Έχει έρθει ο Καλιακμάνης εδώ. Τότε που ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Αυτά.
1: Αυτά.
0: Πάω για το διαφημιστικό.
1: Άντε, ναι.
0: Είσαι σίγουρη?
1: Από ό,τι με ήθελε και η ακροάτρια.
0: Κάτσε, κάτι μου στέλνεις εσύ εδώ τώρα.
1: Σου στείλα την πρόταση της Ομοσπονδίας, όπως μας την στέλνουν και εμάς οι ακροατές μας, όπου φαίνεται ότι ζητούν το κατώτατο να είναι 10.000 ευρώ.
0: 10.000. Είναι η μάχη που γίνεται αυτό το καιρό, παιδιά. Ποιος ζήτησε να είναι κατώτατο το 10.000 ευρώ για τις μικρές επιχειρήσεις. 53 δεν είναι μωρό, Χρήστο μου λέει. Δηλαδή εμείς τα 41 βρέφη. Καλημέρες. Γεια σας, κύριε Διαμαντόπουλε.
1: Γέννητη εμείς,
0: Δημήτρη. Την καλημέρα μας τον Δημήτρη Κόκκινη Φιλή. Την αγάπη μας. Και τι λέει εδώ? 7 χρόνια Μητσοτάκη, τίποτα άλλο. 7, αυτά ακριβώς. 7 χρόνια και μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Πάω διαφημιστικό και επανέρχομαι. Και σε 5 λεπτά με τα υπόλοιπα θέματα μας.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Για πες, κυρά μου.
1: 26-27.
0: 26-27 πιστεύεις, έτσι. Λοιπόν, και όμως, παιδιά, είναι 27 η βαθμή του Κελσίου.
1: Αλλά κατάλαβα.
0: Θα καεί ο τόπος. Ντάουβιν Παπ Βασιλείου, προσφορά μου.
3: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπ Βασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
3: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
4: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
3: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
3: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επιπλοκύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467 027 860. Θα γίνει!

0: Πεντάβρυσος 2026. Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις. 5η 13, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, 5η 13 Αυγούστου. Στο τραγούδι, Γιώργος Ιωαννίδης, Γιώργος Σοφιανίδης, Κοσμάς Αβίδης. Στη λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος. Στο αγγείο, Σωτήρης Θεοδωρίδης. Και στο κλαρίνο, Κυριάκος Παπαδόπουλος. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, ο Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του. Στη λύρα και το τραγούδι, Λάζαρος Μακρύδης και στο αγγείο, Θοδωρής Καρασούλας. Σάββατο, 15 Αυγούστου, στο τραγούδι, Γιώργος Χιαμλίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Στη λύρα και το τραγούδι, Παναγιώτης Χολόπουλος και στη λύρα, Χάρης Αθανασιάδης. Στο αγγείο, Χριστόφορος Κοσμίδης και στο κλαρίνο, Κυριάκος Παπαδόπουλος. Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Πεντάβρυσο.
1: Όλιον Απόλιον.
2: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη, με μέλι καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
3: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
2: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
3: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
3: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
3: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
6: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
5: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
6: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
5: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
6: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
5: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
6: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
5: Πληροφορίες στο 24670 31534.
7: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
9: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
7: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
10: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
11: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
12: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
13: Αντένες FM 93,6.
1: Κοπελάκι, καλημέρα, Ελένα.
14: Καλημέρα.
1: Να πω ότι χθες είχαμε και Δημοτικό Συμβούλιο, βέβαια, έτσι.
14: Είχαμε.
1: Ένα από τα θέματα τα οποία είδαμε και στην εκπομπή μας προχθές, το τρενάκι. Θέλουμε το τρενάκι ή δεν το θέλουμε το τρενάκι, πιστεύεις?
14: Σίγουρα πιστεύω ότι δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε.
1: Δεν συμφωνούμε έτσι. Δεν συμφωνούμε στη διαδρομή, γιατί οι ενστάσεις, θα τα ακούσουμε και βέβαια στην πορεία της εκπομπής, οι ενστάσεις αντιπολίτευσης. Όχι όλη τη αντιπολίτευση, εστιάζονται στο γεγονός ότι το κομμάτι από Πετσιά μέχρι νοσοκομείο είναι ένα κομμάτι που δεν μπορεί να δημιουργήσει δυσάρεστα κυκλοφοριακά θέματα, σε περίπτωση που τρενάκι και ασθενοφόρα και οτιδήποτε άλλο μπορεί να διασταυρωθούν και να έχουμε κλάματα. Τελικά πέρασε όμως το θέμα, θα έχουμε τρενάκι. Κατά πλειοψηφία το θέμα αυτό, στη συγκεκριμένη, όπως είπαμε, διαδρομή. Υπέρ του τρένου ψήφισαν και ο κύριος Δούκης, αν έχει αυτό κάποια σημασία, της παράταξης Γρηγοριάδη, και ο κύριος Αναστασίου Ανεξάρτητος, σήμερα Δημοτικός Σύμβουλος, προερχόμενος από την ομάδα Γρηγοριάδη. Λέω να έχουμε τον κύριο Γρηγοριάδη, δεν μπορέσουμε λίγο στην εκπομπή μας σήμερα. Αλλά πριν πάμε σε αυτά, επειδή ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα με ένα ιδιαίτερο θέμα, με αυτό που βλέπετε παντού στην πόλη, δεν είναι μια οποιαδήποτε εξόρμηση κάποιων φιλάθλων που θέλοντας να εκφράσουν την αγάπη τους για την ομάδα, δεν εκφράζεται έτσι η αγάπη σίγουρα, λερώνοντας την πόλη. Αν θες να εκφράσεις την αγάπη σου για την ομάδα, μπορείς να γράψεις όλο το σπίτι σου μέσα έξω με τα συνθήματα της αγαπημένης ομάδας. Μέσα έξω όμως. δεν θα σε πει κανένας κουβέντα.
14: Επίσης να πω κάτι.
1: Τη θέτω στα σπούν όλοι, μπράβο.
14: Να σου πω κάτι. Υπάρχει περίπτωση ποτέ, ναι. Δηλαδή, το έχουν γράψει τώρα όλη την πόλη. Ξαναλέω, δεν έχει σημασία για ποια ομάδα είναι, οποιαδήποτε κι αν ήταν. Προκειμένου Ολυμπιακός. Υπάρχει περίπτωση να το δει κάποιο και να πει
1: Α, τώρα θα γίνω κι εγώ Ολυμπιακός.
14: Τώρα που το δα.
1: Ναι.
14: Τώρα που το δα αυτό. Θα γίνω Ολυμπιακός. Βέβαια θα μου πει, εγώ Ηρακλής, εγώ γίνω από ένα σύνθημα σε ένα τοίχο.
1: Ναι.
14: Τώρα το σκέφτομαι. Αλλά εγώ δεν είναι τώρα περιπτώσει.
1: Αυτόνομη θύρα
14: 10. Αυτόνομη θύρα 10.
1: Για να πάμε στον κύριο Λιάμη λοιπόν, γιατί όλο αυτό, παιδιά, μαθαίνουμε ότι θα έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος για τον Δήμο της Καστοριάς για να σβηστούν όλα αυτά, διότι δεν είναι δύο συνθήματα που γράφτηκαν σε έναν τοίχο, σε ένα ντουβάρι, σε μια πέτρα. Είναι συνθήματα που γράφτηκαν σε τοίχους, σε ντουβάρια, σε στάσεις, σε πατώματα, σε σπίτια, δεξιά, αριστερά, παντού. Δεν υπάρχει μέρος στην παραλίμνιο, μέσα, νότια παραλία, παντού. Κύριε Λιάμη, καλημέρα.
15: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές.
1: Είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη την οποία καλούμαστε να διαχειριστούμε, έτσι.
15: Δυστυχώς, για
1: δεν
15: μια
1: μοιάζει
15: φορά
1: με κάποιο άλλο
15: όχι,
1: παρόμοιο περιστατικό. Ναι.
15: Δυστυχώς, για άλλη μια φορά βλέπουμε πράγματα στο Δήμο μας, τα οποία μας λυπούν ιδιαίτερα.
1: Τα ίδια θα λέγατε εάν τα συνθήματα αντί για Ολυμπιακό ήταν ΑΕΚ.
15: Βεβαίως.
1: Βεβαίως,
15: τα ίδια θα λέγαμε, γιατί αυτό το πράγμα πλέον έχει ξεφύγει από μια κατάσταση.
1: Ναι.
15: Ότι γράφουμε κάτι, μια πινακίδα ή ένα τίποτα.
1: Εδώ ήταν σαν εξόρμηση. Εδώ ήταν
15: είναι
1: σαν
15: εξόρμηση, είναι κάτι
1: τα
15: σαν.
1: Τα παίρνουμε όλα σβάρνα.
15: Δεν ξέρω. Είναι όλες οι πινακίδες σχεδόν βαμμένες. Τα καφάω, οι κάδοι, τα ντουβάρια, οι στάσεις. Δηλαδή είναι απίστευτο,
1: απίστευτο
15: πράγμα.
1: Αυτό το πράγμα
15: απίστευτο,
1: που συνέβη.
15: Απίστευτο.
1: Δηλαδή παρόμοια κατάσταση δεν είχαμε στο παρελθόν σε τέτοια έκταση. Δεν υπάρχει σημείο τη πόλη και του παραλίμνιου, νομίζω, που να μην είναι βαμμένο. Και με συνθήματα για τον Ολυμπιακό και υβριστικά συνθήματα για άλλες ομάδες.
15: Είναι από το Δεσπηλιό μέχρι την Καστοριά, από τη Μεσοποταμία μέχρι την Καστοριά, είναι από το Μανιάκι, είναι η Χλόη, είναι όλη η Καστοριά, είναι σχεδόν όλοι οι κάδοι με θύρα 7 γραμμένη. Δηλαδή είναι ντροπή. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα.
1: Επειδή είναι η πρώτη φορά που σε τέτοια έκταση αντιμετωπίζετε μαζικά μια κατάσταση, έχετε κάνει μια μήνυση κατά γνώστον αυτή τη στιγμή, έτσι.
15: Εχθές το πρωί, ναι. Πήγα στο αστυνομικό τμήμα, κατέθεσα μήνυση κατά γνώστον.
1: Υπάρχει κάποιος, έχετε κάποια πληροφορία που μπορεί να είδε κάτι? Δηλαδή, όταν υπάρχει μια τέτοια μαζική εξόρμηση για να γράψουμε συνθήματα κτλ., δεν μπορεί κάποιος να είδε κάτι. Δηλαδή, είναι αδύνατο να μην είδε κάποιος κάτι.
15: Κάτι έχουμε στο σκαριά, κύριε Νατσούλη.
1: Κάτι έχουμε.
15: Δεν μπορώ να το πω όμως, γιατί αφήσανε και κάποια σπρέι τελειωμένα εκεί, αυτοί οι έξυπνοι που τα βάψανε. Τα οποία πήγαν για δαχτυλικά αποτυπώματα. Κάποιες κάμερες εντόπισαν κάποιους. Το ψάχνει η ασφάλεια. Πιστεύω ότι θα την πατήσουν και θα την πατήσουν πολύ άσχημα αυτοί που το κάνανε.
1: Εδώ λοιπόν, για να δούμε τώρα στις συνέπειες. Γιατί εσείς, αν δεν κάνω λάθος, κάνετε κάποιους υπολογισμούς. Γιατί τώρα ο Δήμος τι θα πρέπει να κάνει? Θα πρέπει όλα αυτά που έχουν γραφτεί να σβηστούν. Γιατί είναι βρωμίζουν και είναι αντιστητικά, αντικαλεστικά κτλ.
15: Είναι αντικατασταθούν, γιατί είναι όλες οι πινακίδες δαμένες.
1: Ναι, είναι αντικατασταθούν. Έχετε υπολογίσει λοιπόν το κόστος? Είναι αλήθεια?
15: Το κόστος είναι πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο.
1: Ότι το κόστος για το Δήμο ή για να σβήσει ή για να αντικαταστήσει πια πινακίδες που δεν σβήνονται θα φτάσει τις 30.000 ευρώ.
15: Μπορεί να φτάσει και εκεί, ναι.
1: 30.000 ευρώ.
15: Ναι. Είναι σχεδόν όλος ο Δήμος ο οποίος θα πρέπει να καθαριστεί από ειδικό συνεργείο. Δεν χρειάζονται ειδικά φάρμακα, χρειάζονται καινούργιες πινακίδες.
1: Εργατικό προσωπικό που θα δουλέψει.
15: Εργατικό προσωπικό. Όλα αυτά δεν γίνονται έτσι σε μια μέρα. Δεν μπορώ να βγάλω έναν υπάλληλο.
1: Χωρίς κανένας να μας διασφαλίζει ότι μόλις σβηστούν. Μισό λεπτάκι. Και χωρίς κανένας να μας διασφαλίζει ότι μόλις αυτά σβηστούν, έστω και μετά την δαπάνη που θα κάνετε και τον κόπο και τα λοιπά των ανθρώπων που θα κληθούν να σβήσουν όλη αυτή την ιστορία, να ξαναγραφτούν την επόμενη μέρα. Δηλαδή, δεν είναι παράξενο τη μια μέρα να σβήσετε και την άλλη μέρα να ξανά έχουμε τα ίδια.
15: Τίποτα δεν είναι παράξενο, κύριε Νατσούλη. Τίποτα δεν είναι παράξενο και να ξέρετε για όλα αυτά, εγώ έχω πάντα αυτό που λέω, ότι δεν φταίνουν ποτέ τα παιδιά. Αν το κάνουν παιδιά σε νεαρή ηλικία, δεν φταίνουν τα παιδιά για μένα. Πάντα φταίνουν οι γονείς.
1: Πιστεύετε ότι εδώ είναι παιδιά ή μεγαλύτερα παιδιά?
15: Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή αυτό τώρα που έχει συμβεί στην Καστοριά δεν ξέρω αν είναι από παιδιά ή αν είναι από ένα οργανωμένο οπαδικό εξόρμισμα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Γιατί συγκεκριμένα είναι του Ολυμπιακού, είναι θύρα 7 που έχουν ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα παντού.
1: Φυσικά στην πόλη δεν υπάρχουν μόνο συνθήματα του Ολυμπιακού, έτσι. Υπάρχουν γενικά από όλες τις ομάδες.
15: Εντάξει, τώρα αυτό που έχει γίνει,
1: αλλά αυτό που έχει γίνει ειδικά με τον Ολυμπιακό είναι
15: συγκεκριμένα,
1: είναι
15: μπράβο, ναι. Με τον ίδιο χαρακτήρα, γραφικό χαρακτήρα, που είναι παντού στο ίδιο γραμμένο. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται σε αυτό το θέμα.
1: Ναι. Όταν λέτε θα έχουν βαριές συνέπειες, τι εννοείτε? Αν βρείτε κάτι,
15: θα το πληρώσουν
1: οι άνθρωποι αυτοί.
15: Ναι, ναι, ναι. Αυτός που θα πιαστεί θα πληρώσει για όλη την πόλη.
1: Θα πληρώσει για όλη την πόλη.
15: Όλη την αποκατάσταση, ναι. Και αυτή τη φορά να ξέρετε ότι δεν θα είμαι χαριστικός σε κανέναν.
1: Ναι.
15: Διότι πέρσι είχαμε πάλι ένα παρόμοιο περιστατικό με 2-3 κάδους που είχαν γράψει, τους πιάσανε, ήρθανε, πληρώσανε τους κάδους, εντάξει, τους χαρίσαμε. Αυτή τη φορά δεν θα χαριστούμε σε κανέναν, κύριε Ρατσούλη, γιατί όλο αυτό το πράγμα επίπτει σε όλους τους δημόσιους της Καστοριάς.
1: Άρα λοιπόν
15: είναι κρίμα. Δηλαδή άμα πάτε τώρα στο πάρκινγκ της σπηλιάς του Δράκου, δηλαδή είναι κρίμα.
1: Μέχρι και στο παραλίμνιο, μέχρι και στο πάρκινγκ.
15: Είναι γραμμένες οι πέτρες με τα σπρέι αυτά και τα
1: λοιπά. Είναι πολύ δύσκολο πάνω από την πέτρα να φύγει αυτό.
15: Δεν βγαίνουν αυτά, κύριε Νατσούλη. Δεν βγαίνουν. Αυτό θέλει πολλές εργατόρες για να γίνει αυτό το πράγμα. Είναι κρίμα. Τι να πω, ελπίζω ότι θα έχουμε νέα από την αστυνομία πολύ σύντομα και αυτή τη φορά νομίζω ότι θα πιαστούνε.
1: Εύχομαι να μην συνεχιστεί αυτό το πράγμα, γιατί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, επαναλαμβάνω, θα κάνετε τον κόπο, θα κάνετε τα έξοδα, θα σβηστούν. Το θέμα είναι να υπάρχει πάντοτε η συνείδηση ότι αυτό που βλέπουμε, σε αυτό που κινούμαστε και ονομάζουμε περιβάλλον και πόλη, ανήκει σε όλους μας και πρέπει να το διατηρούμε όσο το δυνατόν πιο όμορφο και καθαρό. Επαναλαμβάνω, αν θέλει κάποιος να βάψει όλο το σπίτι του μέσα έξω, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και δεν ξέρω τι άλλο, θα τον πω και μπράβο για το κουράγιο του που έβαψε όλο το σπίτι. Αυτό όμως που γίνεται, το σπίτι του δεν το βάφει για κάποιο λόγο. Αυτό που γίνεται πραγματικά στην απόλυ είναι κάτι άλλο. Είναι πραγματικά βανδαλισμός. Και μας
15: είναι
1: προσβάλλει όλους.
15: Μας προσβάλλει όλους και τι να πω. Δηλαδή, ας ελπίζω για άλλη μια φορά.
1: Έχουμε
15: ότι
1: χιλιάδες άλλα προβλήματα να λύσουμε στην πόλη και στον νομό, από το να σβήνουμε συνθήματα που είναι γραμμένα εδώ και εκεί και σε όλη την πόλη και σε όλο το Δήμο.
15: Έτσι ακριβώς. Έχουμε πολύ πιο σοβαρά προβλήματα από το να κάτσουμε και να ασχοληθούμε πώς θα σβήσουμε τα συνθήματα του Ολυμπιακού. Δηλαδή, είναι ξεφτύλα αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων.
1: Κύριε Λιάμε, αν έχουμε κάποια εξέλιξη θα την παρακολουθήσουμε.
15: Έχουμε κάποια νέα. Πιστεύω ότι αύριο θα μπορέσουμε να έχουμε ένα ραντεβού στην εισαγγελέα με τον κύριο Πέλκα, γιατί το θέμα, σας είπα, δεν θα το αφήσουμε έτσι.
1: Ναι, φαίνεται ότι αυτή τη φορά έχετε λίγο νευριάσει παραπάνω.
15: Ναι.
1: Λοιπόν,
15: δεν είναι ένα και δύο σημεία γι' αυτό. Δεν μπορεί να βάζει όλη την πόλη και να μένει ατιμόρυτος. Δεν μπορεί να μείνει ατιμόρυτος τώρα αυτός που το έχει κάνει ή αυτοί που το έχουν κάνει.
1: Για να δούμε λοιπόν αν θα υπάρξουν εξελίξεις, αν θα υπάρξουν συλλήψεις. Και αν θα υπάρξει και αποκατάσταση και με ποιον τρόπο. Εσείς, κύριε Λιάμη, από πότε θα ξεκινήσετε την αποκατάσταση και το σβήσιμο?
15: Ακόμα κάνουμε καταμέτρηση, να φανταστείτε.
1: Αχα, μάλιστα.
14: Εάν τους βρείτε, υπάρχει περίπτωση να πληρώσουν αυτοί ή ας πούμε?
15: Βεβαίως. Έχουμε κάνει ήδη μήνυση από χτες.
1: Ναι.
15: Βέβαια.
14: Δηλαδή στην ποινή τους να είναι και αυτό εννοώ.
15: Αυτός είναι ο σκοπός μας.
1: Γιατί αυτό
15: αν
1: πονάει
15: και εγώ
1: παραπάνω,
15: θα ζητήσω, εγώ να ξέρετε θα ζητήσω και από την εισαγγελέα, αν έρθει αυτή η ώρα, όχι μόνο να αποκαταστήσουν πληρώνοντας τις ζημιές, αλλά να δουλέψουν και με ώρες κοινωνικής εργασίας μαζί μου. Δηλαδή να έρθουν αυτά τα παιδιά μαζί μου όλη μέρα έξω να δουλέψουν τις ώρες κοινωνικής εργασίας. Να δουν πώς καθαρίζουν. Να δουν πώς παραμένει αυτή η πόλη πεντακάθαρη.
14: Ναι, αυτή είναι μια πολύ καλή λύση.
1: Αυτό επίσης έχει ένα ενδιαφέρον.
14: Δεν ξέρω βέβαια και αν συνετίζονται μετά. Ελπίζω όμως να γίνει. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
15: Θα το δούμε. Περιμένουμε.
1: Λιάμη.
15: Ευχαριστώ πάρα
1: τρενάκι
15: πολύ.
1: Θα έχουμε, κύριε Λιάμη. Τι κάνατε χθες στα συμβουλία σας?
15: Βεβαίως και θα έχουμε.
1: Δεν πέρασε ομόφωνα, γιατί θα είναι το επόμενο μας θέμα.
15: Εντάξει.
1: Υπάρχουν οι εδιασμοί. Όχι ότι δεν θέλουν τρενάκι ο κύριος Γρηγοριάδης και τα μέλη της αντιπολίτευσης, αλλά και νομίζω και η παράταξη Τσούκα ήταν εναντίον, αν δεν κάνω λάθος, έτσι? Ή κάνω λάθος?
15: Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει και να λέει ότι θέλει.
1: Ουσιαστικά οι ενστάσεις είναι για το κομμάτι, κύριε Λιάμη, από Πετσιά μέχρι νοσοκομείο, που υπάρχει η εύλογη απορία. Εάν, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν λέω ότι περνάει κάθε λεπτό και ένα στενοφόρο εκεί, ότι κάθε λεπτό θα σταυρώνεται το τρενάκι τώρα με το στενοφόρο.
15: Εχθές,
1: αλλά πολλές φορές είναι να έρθει η κακιά η ώρα που λέμε.
15: Ωραία, συμφωνώ. Η κακιά η ώρα μπορεί να έρθει όμως και με ένα ποδηλάτη ή και με έναν... με ένα αυτοκίνητο το οποίο πάει και αυτό πολύ σιγά στον δρόμο.
1: Αυτό το λαμβάνετε εσείς υπόψη, δηλαδή, σαν ομάδα, σαν σκέψη.
15: Χτες, κύριε Νατσούλε, χτες ο κύριος Τσανούς σας είπε πάρα πολύ καλά. Σωστό. Είπε ότι το θέμα μας τώρα είναι θέλουμε τρενάκι ή δεν θέλουμε. Και μετά θα δούμε τη διαδρομή και όλα αυτά.
1: Ναι.
15: Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ό,τι έχεις στο τουριστικό
1: κομμάτι
15: είναι
1: δηλαδή,
15: καλό.
1: Νομίζω ότι. Και γι' αυτό
15: τώρα,
1: και την πολίτη είπε.
15: Και
1: ναι, στο τρενάκι, όχι στη διαδρομή τη συγκεκριμένη, βέβαια.
15: Εντάξει.
1: Ωραίο.
15: Εντάξει, η αντιπολίτευση έχει μια τάση να λέει σε όλα όχι, αλλά δεν μας πειράζει.
1: Ναι, επαναλαμβάνω για να μην γίνει παρεξήγηση τι θέλει η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση δεν είπε όχι στο τρενάκι, είπε όχι στη διαδρομή από Πετσιά μέχρι νοσοκομείο, έτσι. Αυτό κατάλαβα εγώ.
15: Να σας πω.
1: Ωραία. Θα έχουμε και τον.
15: Θα δούμε.
1: Να έχουμε και τον κύριο Γρηγοριάδη.
15: Η δικιά μου είναι ότι καλό θα ήταν να είχαμε τρενάκι.
1: Μάλιστα.
15: Τώρα από εκεί και πέρα τη διαδρομή και
1: θα τα... Λογικά, αφού πέρασε κατά πλειοψηφία, θα το έχουμε το τρενάκι. Υπάρχει ήδη ένας ενδιαφερόμενος, από ό,τι ξέρουμε, ναι, καταγόμενος από την Καστοριά. Οπότε θα το δούμε και αυτό. Ωραία.
15: Έγινε. Καλή Παναγιά σε όλους, με υγεία.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή Παναγιά. Εδώ θα είστε ή θα πάτε πουθενά?
15: Εδώ.
1: Ωραία. Τέλεια.
15: Δεν φεύγουν οι αντιδήμαρχοι, κύριε Νατσούλη.
1: Μπα, από πότε? Υπάρχει νόμος. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λιάμα, την καλή μέρα μας.
15: Γεια, καλημέρα. Γεια σας.
1: Με αυτό το θέμα πάμε ουσιαστικά για το διάλειμμα. Να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο. Χαιρετώ τον κύριο Μορφίδη. Με τις ωραίες θάλασσες που μας στέλνει εδώ και τα ωραία του βιντεάκια. Πάλι στις θάλασσες είναι ο κύριος. Να σας πω ότι στις 12 περίπου το μεσημέρι θα έχουμε τον κύριο Σαββόπουλο, που σας είπαμε από χθες. Γιατί? Για να δούμε, η τοπική αυτοδιοίκηση τι λέει για τα data center και τις αντιλησιοταμιεύσεις που ετοιμάζονται στην Καστοριά. Περνάει από το χέρι τους να δώσουν μια γνωμοδότηση, μια άδεια κτλ. Ή αυτοί που έρχονται δεν ρωτάν κανέναν? Συμφωνεί να παίρνουμε τα νερά από δεξιά και αριστερά, ακόμη και από τη λίμνη, για να ψύχονται τα συστήματα? Όλα αυτά, 12 η ώρα μαζί μας, και σήμερα θα είναι ο κύριος Σαββόπουλος. Άλλο, Χελένα, έχουμε κάτι?
14: Ναι, τώρα μιλούσα με έναν ακροατή μας, ο οποίος λέει ότι θα ήταν καλό το τρενάκι να κάνει ολόκληρο το γύρο της λίμνης.
1: Μάλιστα, υπάρχει από χθες αυτή η πρόταση, άμα την είχαμε ακούσει. Λοιπόν, Χελένα, πάμε λοιπόν δυνατά και με τους ορυγούς.
14: Πάμε στη σύμπλευση, φυσικά, το πιο σύγχρονο κδίβ στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84555.

0: Σύμβαση και γέρμα φέρνουν το πεντανόστιμο κρεμπολίο μα στην Αλεύχη με όλα τα κλεκτάκια για το καθημερινό μα τραπέζι. Εξαιρετική όπω πάντα ποιότητα προϊόντα. Φέρτε μου τα καναντέρνα, σβήνω τι φωτιέ. Όλα τα προϊόντα Germans Farm, γευστικότατα, μοναδικά και πάντα πρώτη ποιότητα. Αυτό που φροντίζουμε χρόνια τώρα να φτάνει το καλύτερο στο δικό σας τραπέζι. Φυσικά, όπως ξέρετε, το τελευταίο διάστημα έχουμε φτιάξει κυριολεκτικά και ένα μαγαζί πρότυπο. Ένα κρεοπωλείο που δεν είναι κρεοπωλείο αυτό, έλεγα. Είναι ανθοπωλείο, είναι κοσματοπωλείο, είναι αρωματοπωλείο. Είναι ένα κόσμο, παιδιά, βάλαμε πολύ μεράκι και αγάπη για να μπαίνετε και να είστε σε έναν χώρο εξαιρετικό, μοναδικό, όπως μας αξίζει. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη 82-810.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς. Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon.
6: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
0: Επιτέλους, τα καρπούζια του Αργύρη έρχονται και φέτος να δροσίσουν το καυτό καλοκαίρι μας. Τα διάσημα καρπούζια του Αργύρη ξεχωρίζουν για την οστιμιά και τη φρεσκάδα τους. Γι' αυτό και γίνονται ανάρπαστα. Τα καρπούζια του Αργύρη θα τα βρείτε και φέτος στο σταθερό σημείο πώλησης Αρμενοχωρίου 71, δίπλα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο του Άργους. Εδώ θα βρείτε ακόμη νοστιμότατες πατάτες και καλαμπόκι για ψήσιμο ή βράσιμο. Τα καρπούζια του Αργύρη. Τηλέφωνο 2467-041-933.
7: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
8: Περικοπή 2026, ανήμερα της Παναγίας, Σάββατο 15 Αυγούστου. Ανανεώνουμε το καθιερωμένο μας ραντεβού στην Περικοπή Βυτσίου, αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία. Θα πραγματοποιηθεί το παραδοσιακό πανηγύρι με φαγητό, ποτό και άφθονο κέφι. Τη διασκέδαση θα αναλάβει το μουσικό συγκρότημα Χάλκινα Ηχοχρώματα, που θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες παραδοσιακές μελωδίες. Σας περιμένουμε όλους να ανταμώσουμε, να τιμήσουμε την παράδοση και να γιορτάσουμε μαζί στην Περικοπή Βυτσίου.

0: άλλο μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
2: Αντένες FM 93,6.
3: Μπαίνουμε τρίτη ώρα. Χελένα, να της εδώ. Και μπαίνουμε με το θέμα του τρένου. Απασχόλησε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο. Ίσως βάλουμε και κάποια αποσπάσματα έτσι να ακούσετε ενδεικτικά. Σε λίγο μαζί μας θα είναι και ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολιτεύσεως, ο κύριος Γρηγόρης Γρηγοριάδης, στην εκπομπή μας. Χελένα,
4: ναι,
3: για πάμε λίγο στους χορηγούς μας.
4: Ναι, βεβαίως, να πάμε. Πού να πάμε τώρα για να σκεφτώ? Να πάμε λίγο και ό,τι καίνει στα Κίκας Γιώργος.
3: Κύριε Γιώργο.
4: Πώς έρχεται, λοιπόν. Οι προσφορές συνεχίζονται. Ωραία, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Προσφορές για τον κόσμο μας. Και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε, τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα. Να εντοπίσετε το γυαλί που σας αρέσει. Να ρωτήσετε τότε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από το γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίνει στα Κίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.

0: Πάμε λοιπόν σε ένα θέμα που το είδαμε και τις προηγούμενες μέρες εδώ στην εκπομπή μας. Είχαμε φιλοξενήσει τον κύριο Βασιλιάδη, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, που εισηγήθηκε το συγκεκριμένο θέμα. Χθες συζητήθηκε η περίπτωση του τρένου στην Καστοριά. Δεν ψηφίστηκε ομόφωνα, όχι το ίδιο το τρένο, η διαδρομή την οποία θα κληθεί να κάνει ο επιχειρηματίας που θα αναλάβει αυτήν την δραστηριότητα. Πάμε λοιπόν να τα συζητήσουμε αυτά με τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπόλησης, τον κύριο Γρηγόρη Γρηγοριάδη, είναι στη γραμμή μας. Κύριε Γρηγοριάδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Νατσόλη, καλημέρα και στους ακροατές και καλή Παναγιά σε όλους.
0: Καλή Παναγιά και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Πήγατε διακοπές.
1: Βεβαίως, πήγαμε για λίγο. Πήγαμε.
0: Για λίγο.
1: Ναι, πήγαμε μερικές μέρες. Εντάξει, φτάνει, δεν θέλει και πάρα πολύ.
0: Δεν θέλει και πολύ.
1: Δεν θέλουμε και πολύ ήλιο και πολύ θάλασσα, μας πειράξει. Μας πάει στο κεφάλι.
0: Πού πήγατε αν επιτρέπετε?
1: Κατερίνη.
0: Α, ξέρετε, από τα αγαπημένα μου μέρη είναι Πλαταμόνας, Νέοι Πόροι.
1: Λεπτοκαριά.
0: Λεπτοκαριά ακόμη καλύτερα. Που είναι και πιο μεγάλη και, με πολύ και κόσμο.
1: Πολύ κόσμο και ωραίες παραλίες και κοντά.
0: Ωραία είναι, ωραία. Η Ελλάδα είναι παντού. Ωραία. Είναι. Αλλά έλεγα ότι και εδώ να μείνουμε, στην Πλάζ να πας, εδώ της Καστοριάς, πεντακάθαρα τα νερά. Είδατε τι κόσμος κάνει κάθε απόγευμα μπάνιο στη λίμνη μας, κύριε Γρηγοριάδη.
1: Ναι.
0: Και νέα παιδιά και όχι μόνο. Και πολλοίς κόσμος στρώνει και την πετσετούλα του εκεί στην ακτή. Να τους χαίρεσαι, είναι εικόνα μαγική, πολύ ωραία.
1: Αυτό είναι το ένα, να σκεφτούμε πώς πρέπει και πώς μπορούμε αυτό να το αναπτύξουμε και να το εκμεταλλευτούμε.
0: Αν περνάει και το τρενάκι από εκεί από την Πλάζ, θα βλέπει και τους λόμενους.
1: Ναι.
0: Για να δούμε τώρα, γιατί είπατε όχι κύριε Γρηγοριάδη?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, το τρενάκι είναι τρενάκι, έχει βαγόνια. Έχει δύο βαγόνια, το σύνολο είναι τρία κομμάτια.
0: Τρία, τέσσερα πόσα θα έχει, δεν ξέρω, ναι.
1: Και τέσσερα μπορεί να έχει, αύριο, ναι, δεν
0: ξέρω.
1: Αναλόγως
0: στον κόσμο,
1: είναι,
0: ναι.
1: Είναι θέμα δικό τους, να μπορεί να είναι ένα μακρύ όχημα τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Η διαδρομή του αυτή που υπάρχει τώρα είναι από το ΔΙΝΑΚ μέχρι το ΓΑΤ.
0: Το νοσοκομείο. Μέχρι το νοσοκομείο μας είπε ο κ. Βασιλιάδης.
1: Προσέξτε λίγο. Σήμερα. Αυτό που υπάρχει σήμερα το δρομολόγιο είναι ΔΙΝΑΚ ΓΑΤΟΣ. Σήμερα.
0: Μισό λεπτάκι.
2: Αυτό που είχε το τουριστικό, το χριστουγεννιάτικο δηλαδή.
0: Για το χριστουγεννιάτικο μιλάμε.
1: Ναι, αυτό που υπάρχει, αυτό που έχουμε σήμερα.
0: Ναι.
1: Αυτό που ίσχυε τέλος πάντων.
0: Ναι, γιατί
1: τώρα.
0: Εδώ ο κύριος Βασιλιάδης μας έλεγε χθες ότι αυτό που θέλουμε να φέρουμε τώρα θα κάνει τη διαδρομή από το ΔΙΝΑΚ, από το

0: Φτάσει νοσοκομείο, ναι.
1: Μπράβο, το ερώτημα, ναι, το ερώτημα δεν είναι αν θέλουμε ή όχι το τρενάκι. Βεβαίως και το θέλουμε το τρενάκι. Αλλά αυτό που επιθυμούμε είναι να υπάρχει πλήρης ασφάλεια. Πρώτα είναι τα μέτρα ασφαλείας και μετά από εκεί και πέρα είναι το αν θα επιτρέψουμε, αν θα στείλουμε το τρενάκι να πάει σε άλλες διαδρομές ή αλλού. Ακόμα και το γύρο της λίμνης να μπορούσαμε να το κάνουμε με ασφάλεια.
0: Γιατί υπάρχει μια πρόταση εδώ. Κύριε Γρηγοριάδη, υπάρχει μια πρόταση από τους ακροατές μας. Ναι, υπάρχει μια πρόταση και από τους ακροατές μας. Γιατί να με ξεκινάει, για να μην έχουμε μπλεξίματα με ασθενοφόρα κτλ. Να ξεκινάει από νοσοκομείο ουσιαστικά και να κάνει τον υπόλοιπο γύρο της λίμνης και να φτάνει μέχρι Van Fleet.
1: Και μετά πώς θα επιστρέφει πίσω? Αυτό είναι μια πολύ καλή πρόταση. Κοιτάξτε, το καλύτερο από όλα είναι θα πραγματικά να κάνει το γύρο της λίμνης, τη γυρολιμιά.
0: Ναι.
1: Αυτό θα είναι το πιο όμορφο και θα είναι...
0: να μην τουλάχιστον να έχει μόνο να το πήγαινε, να μην έχει και το επιστροφή από τον ίδιο δρόμο του νοσοκομείου. Να έχει μια τουλάχιστον διαδρομή, όχι δύο.
1: Και πώς θα ξανακάνει το ίδιο δρομολόγιο?
0: Αυτό λέω, να έχει μια διαδρομή σε αυτόν τον δρόμο, όχι δύο. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να κάνει δύο διαδρομές. Μια στο πήγαινε και μια στο γύρνα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Να τα βάλουμε λίγο από την αρχή.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, καταρχήν, στην σύμβαση την οποία μας παρουσιάσαν τώρα και αυτό το οποίο δώσαν οι υπηρεσίες ήταν να πάει μέχρι το νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό που γράψανε στη σύμβαση και το οποίο θα υπογράφαμε εμείς και θα εγκρίναμε εμείς, δεν έλεγε νοσοκομείο, έλεγε πλησίον της σπηλιάς του Δράκου.
0: Μάλιστα.
1: Άμα το διαβάσετε την εισήγηση, αυτό γράφει.
0: Πλησίον της σπηλιάς του Δράκου.
1: Πλησίον της σπηλιάς του Δράκου. Το πλησίον της σπηλιάς του Δράκου, βέβαια, εννοούσανε το νοσοκομείο.
0: Ναι, την αλάνα του νοσοκομείου συγκεκριμένα.
1: Την αλάνα του νοσοκομείου, ναι, ακριβώς, κάτω, εκεί που θα μπορούσε για να στρίψει κιόλας. Αυτό εννοούσαν, το πλησίον της σπηλιάς. Βέβαια, αυτό το συλλήτευσα κιόλας, γιατί είπα δεν μπορεί να γράφουμε έτσι. Δηλαδή, αν θα πούμε πώς το λένε, στη στάση του ΚΤΕΛ, τι σημαίνει 300 μέτρα από το ΚΤΕΛ, θα περπατήσετε 300 μέτρα να πάτε στο ΚΤΕΛ. Όταν λέμε στάση τάδε, η στάση αυτή είναι ακριβώς εκείνο το σημείο για το οποίο μιλάμε. Άρα ήταν ένα λάθος, πιστεύω και το είπα και ελπίζω όχι εσκεμμένο, ότι το πλησίον της σπηλιάς του Δράκου αφήνουμε στον επιχειρηματία το μυαλό του να δουλέψει και αύριο να μας κάνει ό,τι αυτός θέλει και να το πάει όπου αυτός θέλει. Πλησίον σπηλιά του Δράκου σημαίνει σπηλιά του Δράκου. Λοιπόν, αυτό στην αρχή της κουβέντας μας και της συζήτησης.
0: Σημαίνει ίσως πάρκινγκ της σπηλιάς του Δράκου. Σημαίνει ίσως πάρκινγκ της σπηλιάς του Δράκου.
1: Μπράβο. Έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό δημιουργούσε άλλα θέματα και προβλήματα μετά.
0: Διορθώθηκε αυτό. Ότι θα είναι, γιατί αυτό, ο κ. Βασιλιάδης ήταν απόλυτα σαφής εδώ στην εκπομπή μας. Μίλησε για την αλάνα του νοσοκομείου. Δεν μίλησε για σπηλιά του Δράκου, αλλά ούτε για πλησίον.
1: Άρα λοιπόν έπρεπε να γράφει η εισήγηση.
0: Ναι, ο κ. Βασιλιάδης τι είπε στην εκπομπή, σας το λέω, το διαβεβαιώνω, είπε αλάνα νοσοκομείου. Δεν ανέφερε καθόλου σπηλιά. Δεν
1: αντιλέγω. Ναι, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Την εισήγηση μπορείτε να ανοίξετε τώρα εσείς στο κινητό σας εκεί πέρα και να τη δείτε
0: γράφει.
1: Την εισήγηση
0: ναι, ναι.
1: Κατευθείαν.
0: Ναι,
1: ναι. Η εισήγηση γράφει πλησίον σπηλιάς Δράκου.
0: Ναι.
1: Εννοώντας το πάρκινγκ, το πάρκινγκ, την αλάνα του νοσοκομείου.
0: Μάλιστα.
1: Ας έγραφε αλάνα νοσοκομείου. Αυτό δεν έπρεπε να γράφει. Εσείς τι λέτε?
0: Λογικά, αφού λέει και ο ίδιος ο κ. Βασιλιάδης αλάνα νοσοκομείου, αλάνα νοσοκομείου.
1: Έλα που δεν έγραφε όμως η εισήγηση αυτό και εμείς αυτή την απόφαση.
0: Γιατί αν πήγαινε το τρενάκι μέχρι. Αν πήγαινε το τρενάκι μέχρι σπηλιά του Δράκου, δεν θα μπορούσε να γυρίσει και πίσω. Απαγορεύεται.
1: Το ξέρω. Εντάξει.
0: Άρα θα ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατο να πάει μέχρι τη σπηλιά του Δράκου.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το ότι θα σκαρφιστεί κάποιος μετά για να το δικαιολογήσει ή να δημιουργήσει κάτι άλλο δεν το γνωρίζουμε.
0: Υπάρχουν
1: αυτό.
0: Οι απαγορευτικές πινακίδες, αν κάνετε τον κόπο θα το δείτε.
1: Απαγορευτικές πινακίδες, τα λεωφορεία επιτρέπεται να έρθουν. Τώρα από εκεί και πέρα αφήστε το μυαλό σας ή το μυαλό οι ακροατές μας να προχωρήσει και να
0: σκεφτεί. Φαντάζομαι όμως ότι το βασικό θέμα δεν είναι αυτό.
1: Εμάς μας ενδιαφέρουν τα δεδομένα.
0: Φαντάζομαι όμως ότι το βασικό θέμα και ένσταση δεν είναι αυτό.
1: Παρουσιάζεται μπροστά μας. Εμείς συζητάμε να εγκρίνουμε κάτι συγκεκριμένο και μετά βγαίνει μια εντολή επ' αυτού και έχουμε την απόλυτη ευθύνη αυτού. Ναι. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε ακριβείς. Γιατί το να τα λέμε στο ραδιόφωνο αλλά άλλο να γράφουμε στο χαρτί νομίζω δεν είναι σωστό.
0: Πάντως φαντάζομαι ότι η κυριότερη ένσταση δεν είναι αν θα είναι η αλάνα του νοσοκομείου ή το πάρκινγκ της σπηλιάς. Η διαδρομή είναι το βασικό, η βασική ένσταση.
1: Προσέξτε λίγο, δύο σκέλη είναι.
0: Ναι.
1: Εάν ήταν μέχρι εκεί, συζητούσαμε για ένα δεύτερο επίσης κομμάτι. Τώρα,

0: Πάμε στο πρώτο το κομμάτι.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Και εφόσον το δεχτήκανε και ότι θα το ψάξουν να δουν αν είναι λάθος και πώς έγινε αυτό το
1: λογικά,
0: πράγμα.
1: Λογικά, ναι, αυτό αλλά νομίζω
0: δείτε
1: διορθώνεται.
0: Δείτε το όμως ότι είναι πραγματικά έτσι όπως σας το έχω πει. Ναι. Έτσι, γράφει πλησίων σπηλιάς δράκου, ενώ είμαστε τα 300 μέτρα πόσα είμαστε από το νοσοκομείο. Ναι. Δεν μπορεί να λέει 300 μέτρα και μετά τους λέμε πηγαίνετε με τα πόδια. Και μάλιστα είπα και το άλλο στο νοσοκομείο να τους πάμε γιατί να τους δείξουμε τις νέες στέρηγες του νοσοκομείου και τα εξωτερικά ιατρία.
1: Τώρα που μου έρχεται μια ιδέα, ίσως να βάλανε αυτό, γιατί μπορεί κάποιος από αυτούς που μπαίνουν στο τρενάκι να θέλει να πάει και στη σπηλιά. Έχει και τον πεζόδρομο μετά το νοσοκομείο. Ίσως να συνδυάζεται έτσι, δεν ξέρω τι να πω.
0: Και να τους αφήνουμε να περπατάνε και να γυρνάνε. Για να έχουν και μια καλύτερη.
1: Και το περπάτημα κάνει καλό.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι
1: ειδικά σε μια τέτοια διαδρομή, το υπερπάτημα είναι υπέροχο εκεί πραγματικά.
0: Είναι πράγμα.
1: Είναι μοναδικό.
0: Όλη η παραλιμνία διαδρομή είναι υπέροχη. Έτσι, πουθενά δεν είναι η ίδια. Από παντού είναι μια καρποστάλ νέα, καινούρια. Και
1: είναι ό,τι ωραιότερο έχουμε.
0: Διαφορετικό
1: δηλαδή,
0: τοπίο.
1: Είναι ό,τι ωραιότερο έχουμε.
0: Και πρέπει να το διαφυλάξουμε και σαν κόρη οφθαλμού. Πάμε τώρα στο πρώτο σκέλος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεχόμαστε ότι ήταν λάθος, θα το διορθώσουν και θα βάλουν ότι το τέρμα νοσοκομείο. Τέλος πάντων, ή κάπως πάντα, όπως είπατε και εσείς, Αλάνα. Λοιπόν. Αυτό το κομμάτι από το Γάτο μέχρι την Αλάνα του νοσοκομείου
1: είναι το πιο δύσκολο κομμάτι.
0: Μας είπαν ότι έχουν βγάλει μια έκθεση βατότητας, μια βεβαίωση βατότητας. Βατότητα σημαίνει τι? Ότι υπάρχει δρόμος, έτσι. Ότι υπάρχει άσφαλτος και μπορούμε να τον περπατήσουμε. Δεν σημαίνει τίποτα άλλο. Αυτός ο δρόμος είναι πολύ στενός. Φανταστείτε αυτό το τρενάκι, τους λόγους ασφαλείας. Φανταστείτε αυτό το τρενάκι να κινείται και να έρχεται ένα αυτοκίνητο από απέναντι και από πίσω να είναι το ασθενοφόρο. Ή να κινείται μόνο του, θα τολμήσει το ασθενοφόρο να κάνει, να προσπεράσει το τρενάκι με 2, 3, με 4 βαγόνια, να το προσπεράσει για να πάει στο νοσοκομείο, να σωθεί ένας συνάνθρωπός μας. Οι λόγοι ασφαλείας είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Ούτε ευσταθεί το να πούμε ότι θα βάλουμε την τροχιά. Θα βάλουμε την τροχιά να ρυθμίζει. Τι να ρυθμίζει η τροχιά? Να κάθεται εκεί τροχιά και βγάλει σκοπιές και να είναι πάνω στο τρενάκι? Δεν γίνεται.
1: Είναι ένας δρόμος, κύριε Γρηγοριάδη, που πρέπει να χωρέσει τον περιπατητή, τον ποδηλάτη, τον αθλητή, το αστικό, το ασθενοφόρο, και το τι άλλο έχουμε, και το τρενάκι τώρα. Πρέπει να τα χωρέσουμε όλα αυτά.
0: Εσείς το πάτε ακόμα πιο πέρα τώρα.
1: Δυστυχώς, λοιπόν, δεν χωράνε όλοι
0: εγώ
1: αυτοί.
0: Δεν ανέφερα τους ποδηλάτες και τους
1: μα υπάρχουν και αυτοί, δεν τους βλέπετε?
0: Μόνο υπάρχουν, ειδικά κάποιες ώρες της ημέρας, τα απογέμματα, εκεί γίνεται πανηγύρινα.
1: Για να πω την αλήθεια, περισσότερο φοβάμαι όταν κάνω αυτή τη διαδρομή τους πεζούς, τους αθλητές και τους ποδηλάτες παρά τα υπόλοιπα. Δηλαδή εκεί τρέμει περισσότερο η ψυχή μου, από την αλήθεια. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
0: Εκεί για τροχαία ατυχήματα. Όμως, προσέξτε λίγο, ο κίνδυνος των τροχαίων ατυχημάτων αυξάνεται κατά πολύ όταν ένα τρενάκι θα πηγαίνει και θα έρχεται συνεχώς.
1: Υπάρχει και η άποψη όμως, κύριε Γρηγοριάδη, μα πόσες φορές θα είναι αυτές που θα συναντηθεί το τρενάκι με ένα ασθενοφόρο?
0: Κοιτάξτε, να σας πω, μία ζωή.
1: Μία είναι η περίπτωση, αυτό
0: μία ζωή. Εγώ δεν λέω ότι θα κινδυνεύω 10 ζωές την ημέρα. Πόσες φορές πηγαίνει, 20 φορές, 15 φορές πάει το ασθενοφόρο με κάποιον? Μία φορά να χάσει ένας άνθρωπος τη ζωή του, αξίζει αυτό το πράγμα από το Γάτο μέχρι το νοσοκομείο? Αυτό είναι το ερώτημα. Μία ζωή.
1: Γιατί πιστεύετε ότι το βάζουν? Γιατί πιστεύετε ότι αυτό το κομμάτι το βάζουν από το Δήμο?
0: Μπορούμε να βρούμε άλλες διαδρομές. Ναι. Βεβαίως και το τρενάκι μας αρέσει. Βεβαίως και είμαστε υπέρ στο τρενάκι τη χρήση του. Έτσι, είναι ένας πόλος, είναι μία τραξιόν.
1: Γιατί πιστεύετε ότι το βάζει ο Δήμος όμως, ειδικά αυτό το κομμάτι? Είναι γιατί κομμάτι φιλέτο? Είναι το κομμάτι που θα τραβάει περισσότερο κάποιον να ανεβεί?
0: Όχι βέβαια, εσείς το βλέπετε να τραβάει. Αν πήγαινε στην Μαθρότισσα, θα λέγαμε ότι έχει ένα τουριστικό προορισμό. Η Αλάνα του νοσοκομείου, από την Αλάνα του νοσοκομείου μέχρι το Γάτο, ποιος είναι ο τουριστικός προορισμός που θα μπορούσαμε να το θέσουμε?
1: Περπατάς λίγο παραλίμνη, αυτό είναι μόνο. Δεν
0: περπατάς, αυτοί θα είναι εκεί πάνω. Αν είναι να κατέβουν να περπατήσουν.
1: Ναι, περπατάς εννοώ στο τρένο.
0: Ή ας πάρουν το αυτοκίνητο, θα πάνε το αυτοκίνητο, θα πάνε. Πώς θα περπατήσουν? Πού θα περπατήσουν? Θα βλέπουν τους περιπατητές από δίπλα, όπως είπατε, δίπλα θα έχουμε το ποδήλατο, οπότε θα το απολαμβάνουν, τον περιπατητή να τον απολαμβάνουν ταυτόχρονα και τη λίμνη, αλλά ταυτόχρονα και τους απέναντι ή το ασθενοφόρο που θα είναι μπροστά μας ή πίσω μας. Δεν είναι απλά πράγματα.
1: Πάντως η πρόταση αυτή πέρασε, έστω και κατά πλειοψηφία, έτσι.
0: Ναι, Κατά πλειοψηφία πέρασε, δεν τη στήριξαν. Ναι,
1: ψήφισε μάλιστα και ο σύμβουλος σας, ο κύριος Δούκησε. Υπέρ.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, δημοκρατία έχουμε, πώς το βλέπει ο καθένας. Εάν τοποθετείς το ότι να ικανοποιήσω τον επιχειρηματία να πάει άλλα 300 μέτρα, 500 μέτρα, πόσα είναι εκεί, και να, τη στιγμή που δεν έχουμε να δείξουμε και κάτι αξιοθέατο στον τουρίστα.
1: Ο κύριος Δούκης είπε ότι θα δείχνουμε τις κουτσουλιές από τις πάπιες και τις χήνες βέβαια.
0: Ναι, όχι.
1: Είναι και αυτό ένα υπερθέαμα εκεί, όντως.
0: Εκεί δεν ξέρω εκεί πέρα να έχει. Σε αυτή την περιοχή δεν υπάρχουν κουτσουλιές. Τις κάνουν μέσα στη λίμνη γιατί δεν έχει πεζοδρόμιο. Ναι. Άρα δεν κινδυνεύουμε από κουτσουλιές.
1: Η περιοχή όμως του πάρκινγκ είναι δραματική. Η περιοχή του πάρκινγκ και είναι διαφορετικό. Το θυμάμαι αυτό το θέμα. Είχε μεγάλη ένταση και επί Ανέστη Αγγελή. Τότε ήταν αντιδήμαρχος κυρία Αντωνίου. Ναι. Καθάριζε και έπλαινε εκεί τα πλακόστρωτα και τα λοιπά. Πολλές φορές και η πυροσβεστική πήγαινε λίγο να διορθώσει την κατάσταση. Ναι. Αλλά
0: το έχουμε θέσει πολλές
1: αλλά
0: φορές.
1: Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο με κάποιον τρόπο πρέπει να λυθεί. Λογικά, να πω την αλήθεια, οι χήνες και οι πάπιες δεν είναι ένα είδος της λίμνης. Ήρθαν πως ήρθαν, για να μην θυμηθούμε πως ήρθαν, με πολλές αντιδράσεις τότε και από την εταιρεία άγριας φύσης εδώ στην Καστοριά που δεν ήθελαν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, θεωρώντας ξενικό είδος. Αλλά σήμερα είναι μια τραξιόν από την άλλη. Δηλαδή έρχεται από το παιδάκι που θα το βγάλει ο γονέας του μια βόλτα στην λίμνη μέχρι τον τουρίστα, είναι μια τραξιόν. Από εκεί και μένα δημιουργούνται διάφορα προβλήματα με αυτό πάντως. Για αυτό, να κάνουμε μελέτη. Και αυτή την παρένθεση που έβαλε και ο κύριος Δούκης θες.
0: Μια μελέτη πρέπει να κάνουμε από αυτού. Σας το είπα ότι το θέμα αυτό το έχουμε φέρει πολλές φορές και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
1: Μια λύση έχετε.
0: Σαν προτάσεις, ναι. Σαν προτάσεις, ότι κάτι πρέπει να γίνει πάνω σε αυτό. Και αυτό που μπορεί να γίνει και πρέπει να γίνει κάποια στιγμή είναι να κάνουμε μια μελέτη, να κάνουμε συγκεκριμένους χώρους στους οποίους θα μπορούν τα ζώα να κινούνται εκεί χωρίς εμπόδια και χωρίς καμία παρέμβαση, και όποιος θέλει σε εκείνα τα συγκεκριμένα κομμάτια θα πηγαίνουμε εκεί πέρα, θα τα ταΐζουμε, θα τα βλέπουμε από κοντά και θα φωτογραφιζόμαστε μαζί τους. Ναι. Το να είναι ανοιχτά το σύμπαν και να βγαίνουν παντού και να κυκλοφορούν μαζί με τους πεζούς. Έτσι, δεν
1: οι
0: είναι
1: πεζοί
0: μόνο αυτό.
1: Που έχουν
0: τα
1: και αυτή τη διαδρομή για το
0: περπάτημα. Έχουν και κάποια στιγμή και αρρώστιες, να φέρουν και κάποια μικρόβια.
1: Τα πάντα. Και τα είναι πάντα μια διαδρομή που επιλέγουν πολλοί για να περπατήσουν, να περάσουν, να κάνουν τον περίπατο κτλ.
0: Το παιδάκι που θα το πατήσει με το παπούτσι αυτό θα πάει μέσα στο σπίτι.
1: Θα το μεταφέρει στο σπίτι του.
0: Θα κυκλοφορήσει μέσα στο σπίτι. Ό,τι είχε κάτω εκεί θα το πάει μέσα στο σπίτι του. Δημιουργούνται άλλα προβλήματα και σοβαρότερα για την ώρα δεν τα έχουμε.
1: Συνεργασία...
0: Ή δεν τα έχουμε αναγνωρίσει αυτά.
1: Αρχικά αυτό... μια συνεργασία του Δήμου με την πυροσβεστική που έχει και τον κατάλληλο εξοπλισμό και πιεστικά νερά κτλ. Θα μπορούσε λίγο να καλυτερεύσει την κατάσταση, αλλά από
0: κοιτάξτε,
1: εκεί και
0: πυροσβεστική
1: μετά,
0: δεν είναι το έργο της αυτό.
1: Αν αγοράσετε και ένα όχημα εκεί στο Δήμο που να.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι δουλειά του Δήμου, είναι δουλειά δικιά μας. Είναι δουλειά δικιά μας και δεν είναι έργο της πυροσβεστικής. Η πυροσβεστική
1: λέω ότι γινόταν παλιά. Παλιά συνέβαλε η πυροσβεστική σε αυτό. Ναι.
0: Σε κάποια έκτακτη κατάσταση, ναι, μπορούμε να ζητάμε τη βοήθεια. Ναι. Αλλά δεν είναι έργο της πυροσβεστικής αυτό.
1: Ναι. Ωραία. Κλείνουμε την παρένθεση και αυτή.
0: Οπότε κλείνεται αυτή η παρένθεση. Ναι. Άρα λοιπόν η ένστασή μας είναι ακριβώς το ότι αυτό το κομμάτι είναι άκρος επικίνδυνο, δεν παραστροφέρει ασφάλεια και θα έπρεπε μέσα στο φάκελο να έχουμε και ένα χαρτί από την τροχέα. Έπρεπε να έχουμε ζητήσει από πριν, όταν έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Αν αυτή η διαδρομή
0: να
1: έχει την έγκριση και της τροχέας για το τρενάκι.
0: Και όχι μόνο αυτό, αλλά και την άποψη του ιδίου του ΕΚΑΒ, αλλά την άποψη και του ιδίου του νοσοκομείου. Μία γνωμάτευση από όλους κατά πόσον αυτό. Εμείς το βλέπουμε σαν κοινοί άνθρωποι. Δεν χρειάζεται. Κοινή λογική χρειάζεται. Χρειάζεται και τίποτα παραπάνω. Εγώ προσωπικά πιστεύω το συγκεκριμένο κομμάτι δεν προσφέρει τίποτα. Δεν προσφέρει πολλά στους τουρίστες σε σχέση με το κόστος το οποίο μπορεί να έχει.
1: Πάντως ο κύριος Τσανούς, αν δεν κάνω λάθος, χθες κάποια στιγμή είπε ότι ας ψηφίσουμε σήμερα το τρενάκι και βλέπουμε τη διαδρομή. Κάπως έτσι δεν το είπε?
0: Όχι. Πώς θα ψηφίσουμε? Μα το τρενάκι ήδη υπάρχει.
1: Ναι.
0: Δεν ψηφίζουμε το. Διαβάστε, σας επαναλαμβάνω, την εισήγηση του Αντιδημάρχου. Μιλάει για την επιμήκυνση της διαδρομής. Εμείς εχθές συναντηθήκαμε για να ψηφίσουμε την επιμήκυνση ή όχι της διαδρομής. Τίποτε άλλο. Το τρενάκι ήδη υπάρχει. Δεν το συζητάμε μέχρι το γάτο. Αυτό υπάρχει. Και μάλιστα είναι από το ΔΙΝΑΚ μέχρι το γάτο. Σε συγκεκριμένη εισήγηση λέει από το ενιδρίο μέχρι το. Εντάξει, γιατί προφανώς είναι σαν θέση πάρκινγκ το ΔΙΝΑΚ. Λοιπόν, άρα αυτό δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι μόνο το από Γάτο μέχρι το πάρκινγκ, μέχρι την αλάνα του νοσοκομείου. Αυτό το πολύ επικίνδυνο κομμάτι. Θα πρέπει να το κοιτάσουμε πάρα πολύ σοβαρά. Δεν πρέπει να το προχωρήσουμε. Εντάξει, ο επιχειρηματίας καλά κάνει. Μπορούμε να ψάξουμε άλλες διαδρομές και να δώσουμε που να είναι ασφαλείς και για το τρενάκι και για τους επιβάτες αλλά και για τους διερχόμενους. Είτε πεζούς, είτε ποδηλάτες, είτε με αυτοκίνητα.
1: Το καταλάβαμε. Είναι η πρότασή σας αυτή. Για να δούμε τώρα όμως, γιατί η πρόταση αυτή πέρασε χθες, έστω κατά πλειοψηφία. Ουσιαστικά δηλαδή θα έχει εφαρμογή ίσως σε 1-2 μήνες. Δεν ξέρω πώς τότε υπολογίζετε.
0: Κοιτάξτε, εμείς θα ζητήσουμε, γιατί είπανε ότι στο φάκελο θα κοιτάξουν να βάλουν και τα χαρτιά και από την αστυνομία, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά και από το νοσοκομείο και από το ΕΚΑΒ. Ναι. Εάν όλοι αυτοί μας πούνε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα, κανένα πρόβλημα, τότε δεν έχουμε κανένα, καμία αντίρρηση για αυτό.
1: Κύριε Γρηγοριάδη, μας ακούει τη συζήτηση μας.
0: Αλλά όχι όμως, προσέξτε λίγο, αυτά δεν γίνονται όμως, προσέξτε, δεν γίνονται κατόπιν λήψης της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο φάκελος, εσείς το ξέρετε, οπουδήποτε καταθέτουμε ένα φάκελο, λέμε ελάτε τον ψηφίζουμε και μετά το συμπληρώνουμε.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή δεν το παίρνετε ότι κατά κάποιο τρόπο λειτουργούμε εκβιαστικά ακόμα και για τις υπηρεσίες.
1: Μάλιστα. Από το Σύλλογο Φίλοι Περιβάλλοντος ο κύριος Μιλωνάς είναι στην γραμμή, ακούει τη συζήτησή μας, θέλει κάτι να προτείνει. Κύριε Μιλωνά, γεια σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Όχι σαν απλός πολίτης.
1: Όχι, νόμιζα ότι σαν Σύλλογος Φίλοι Περιβάλλοντος. Ναι, κύριε Μιλωνά.
2: Θα μπορούσε η αφετηρία να είναι η Βόρεια Παραλία.
1: Βόρεια Παραλία αφετηρία, ναι.
2: Βόρεια Παραλία, να συνδυάσουμε Μαύριο τη Σπηλιά Δράκου.
1: Ναι.
2: Στην αλάνα τη Σπηλιά Δράκου να γυρίζει πάλι πίσω στη Βόρεια Παραλία. Απλά πράγματα. Και δεν εμποδίζει κανέναν.
1: Και να μην έχει καμία ανάμειξη μέσα στην ιστό τη πόλη ή με ασθενοφόρα κτλ.
2: Τίποτα.
1: Να αλλάξει εντελώς, προτείνεται εσείς η δρομή, καταλαβαίνω. Καμία σχέση δηλαδή με Δινάκη.
2: Ναι.
1: Από Βόρεια Παραλία, ναι. Τεχνικά μπορεί να γυρίσει πίσω εκεί και να έρθει ακόμα.
2: Αλλά να της πηγαίνει Δράκου.
1: Μπορεί να έρθει, γιατί έχει κάποια στενά σημεία. Ο γύρος Λίμης μετά τη Μαυρώτισσα μπορεί να γίνει εκεί, μπορεί να κυκλοφορήσει και τρενάκι. Αυτό πώς σας ακούγεται, κύριε Γρηγοριάδη, εντελώς διαφορετική πρόταση.
0: Να σας πω κάτι, όλες οι προτάσεις θα πρέπει να μπουν στο τραπέζι για να συζητηθούν. Είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση, αρκεί να υπάρχει προσβασιμότητα από πλευράς του ότι ο δρόμος είναι μονόδρομος από τη Μαυρώτισσα και μετά μέχρι τη Βόρεια Παραλία, μέχρι τον Ναυτικό Όμιλο. Είναι μονόδρομος. Άρα θα είναι αυτό το μόνο που θα έρχεται αντίθετα.
1: Ναι, γιατί κάποιο αυτοκίνητο που θα κάνει το γύρο της λίμνης για να βγει Βόρεια Παραλία, ξαφνικά θα συναντηθεί με τρενάκι με αυτή την πρόταση εδώ. Τώρα τι θα γίνει?
0: Σωστά. Αυτό προσέξτε. Με την κατάλληλη αλλαγή των σημάνσεων όμως, έτσι, θα μπορούσε να συζητηθεί. Ναι. Δηλαδή, εάν εκεί που το λέμε μονόδρομος, λέμε μονόδρομος αλλά ταυτόχρονα έχουμε και σημάνσεις ότι μπορεί να έρθει το τρενάκι ή και από την επάνω Βόρεια Παραλία ότι επιτρέπεται μόνο για το τρενάκι, τότε εντάξει, μπορεί να συζητηθεί. Βέβαια, θα πρέπει να κοιτάξουμε και σε ποια σημεία τα στενά επιτρέπουν, γιατί αυτό είναι 3-4 βαγόνια, έτσι, 3 βαγόνια.
1: Περίπου, ναι, νομίζω. Αναλόγως νομίζω με τον κόσμο που μπορεί να έχει, μπορεί να αυξομειώνεται.
0: Μπορεί να τα ανεβάζει και να τα κατεβάζει. Ναι. Πείτε το μέγιστο, θα βάλει και 4 βαγόνια. Πώς, κάποιες στροφές εκεί πέρα θα το παίρνουν, δεν ξέρω, πρέπει να το δούμε. Αλλά σαν ιδέα όμως είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί δεν επηρεάζει κανέναν από αυτά που λέμε, δεν προκαλεί όσμωση και στο εσωτερικό της πόλης, ούτε στο εσωτερικό της πόλης, και δίνει και τα αξιοθέατα την ομορφιά της Λίμνης μας.
1: Μάλιστα.
0: Και πέραν όλων αυτών δίνουμε και μια μεγαλύτερη αξία και στη Βόρεια Παραλία που έχει μείνει πίσω σε σχέση με την Νότια.
1: Ναι, ομολογουμένως η Βόρεια είναι λίγο πιο πίσω σε σχέση με την Νότια. Κύριε Μιλώνα, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι για να σας αποδεσμεύσουμε.
2: Αυτό.
1: Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Ναι. Γενικά υπάρχουν ιδέες. Φαίνεται ότι ο κόσμος, καταλαβαίνω ότι όλοι το θέλουν το τρενάκι. Το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια έτσι κι αλλιώς. Εδώ που φαίνεται να υπάρχουν διαφορετικές προτάσεις είναι στην διαδρομή που πρέπει να κάνει αυτό το τρενάκι. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.
0: στην οποία πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, προέχει η ασφάλεια. Προέχει ασφάλεια των συμπολιτών μας, των πεζών, των ποδηλατών, των αυτοκινητιστών και κυρίως αυτό που μεταφέρει το ΕΚΑΒ. Εκεί και το λεπτό παίζει ρόλο. Σκεφτείτε ένα παιδάκι που έπεσε σε μια πισίνα ή το ένα το άλλο και θα πάει να βρει μπροστά του το τρενάκι. Όταν και το δευτερόλεπτο παίζει ρόλο, όχι το λεπτό, το λεπτό είναι αιώνας σε εκείνες τις περιπτώσεις. Ακόμα και το δευτερόλεπτο. Ή τον άλλο που έχει υποστεί ένα καρδιακό επεισόδιο. Και οι άλλοι θα φωτογραφίζονται και οι άλλοι θα μάχονται για τη ζωή τους και θα περιμένουν από πίσω ή θα γίνουν τα κορναρίσματα άλλου. Και πείτε ένα τρενάκι με τέσσερα βαγόνια διπλώνει για κάποιο λόγο. Τι γίνεται εκεί πέρα μετά? Όταν δεν χωράει εκεί πέρα ούτε...
1: Ναι. Προτείνουν και άλλα πράγματα εδώ ο κρατές μας. Η διαδρομή πρέπει να γίνει Δινάκ, Σπηλιά, Δράκου, στάση Μαυρότησα, στάση Βόρεια Παραλία και ξανά Δινάκ. Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, κύριε Γρηγοριάδη, ότι με αυτόν τον τρόπο, αν κάνει όλο το γύρο τελικά το τρενάκι,
0: ναι,
1: ουσιαστικά έχουμε μία διαδρομή στο επίμαχο σημείο του νοσοκομείου παρά δύο που θα έχουμε τώρα, γιατί θα έχουμε και την επιστροφή. Νομίζω ότι θα την βρούμε την λύση στο τέλος.
0: Ναι.
1: Ίσως και με την πρακτική εφαρμογή του θα διαπιστώσουν και οι ίδιοι αν υπάρχουν θέματα ή προβλήματα. Και νομίζω ότι μπορούμε να το. Είναι σε αυτό ευέλικτο, δηλαδή. Πείτε ότι ξεκινάνε τα δρομολόγια.
0: Αυτό είναι πιο ευέλικτο από αυτό που παρουσιάστηκε.
1: Ναι. Μπορεί, από αυτά που ακούσατε χθες στο Συμβούλιο και την διάθεση που υπάρχει, είναι μια απόφαση που μπορεί να γίνει ευέλικτη σε αλλαγές στην πορεία, αν διαπιστωθούν πράγματα?
0: Δεν γνωρίζω. Αυτή η Δημοτική Αρχή δεν μας έχει δέσει τέτοια δείγματα. Και το στραβό μας έχουν αποδείξει ότι το ακολουθούν με τα ευλαβίας.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Θα μπορούσαμε όπως όλοι μας οτιδήποτε. Εντάξει, λάθος είναι, δεν πειράζει. Το διορθώνουμε και πάμε.
1: Όπως είπαμε, αφού ψηφίστηκε χθες, θα το δούμε σε εφαρμογή και ό,τι προβλήματα προκύψουν σε ένα-δύο μήνες. Αυτό πιστεύω εγώ. Σε ένα-δύο μήνες νομίζω ότι θα μπει σε κυκλοφορία αυτή η ιστορία. Αφού είναι ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος.
0: Τι συμφωνίες έχουν κάνει με τον επιχειρηματία?
1: Ο κύριος Βασιλιάδης μας είπε στην εκπομπή ότι μπορεί και σε δύο μήνες να έχουμε το τρένο σε λειτουργία. Τώρα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, κύριε Γρηγοριάδη, γιατί σας ψάχναμε και προχθές, γιατί βρήκαμε, διαβάσαμε ενδιαφέρον μία διαπίστωση πρόταση που κάνετε για τις διαβάσεις. Ειδικά στην Κύκνον και την προσβασιμότητα στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ουσιαστικά οι δρόμοι σύγχρονοι και τα πεζοδρόμια φτιάχνονται όπως είναι, ας πούμε, στην Καστοριά σήμερα. Αν έχουμε κάτι πρότυπο σε αυτό, μπορούμε να μιλάμε για την περιοχή γύρω από τον κυκλικό κόμβο. Εκεί τα πράγματα είναι όπως πρέπει να είναι και η προσβασιμότητα για το άτομο με ειδικές ανάγκες. Αυτό θα το θέλαμε βέβαια παντού στην πόλη και όπου υπάρχει διάβαση, ειδικά στην Κύκνον, που επίσης είναι ένας δρόμος που περπατάει και πάρα πολλοί κόσμος και περνάει από τη μια μεριά στην άλλη. Ποια κατάσταση διαπιστώσατε και ποια είναι η πρότασή σας?
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ όσον αφορά το θέμα αυτό, η Καστοριά δεν είναι μια πόλη που θέλουμε να λέμε ότι είναι σύγχρονη ή προσεγγίζουμε μια σύγχρονη πόλη. Θα πρέπει να είναι μια πόλη λοιπόν που δεν έχει εμπόδια για τα άτομα με αναπηρία. Πρέπει άπαντες να έχουν προσβασιμότητα. Λέμε για τα άτομα με αναπηρία γιατί αυτά είναι ο μύτος της Αριάδνης. Κοντά σε αυτά, στα άτομα με αναπηρία, είναι όμως και η μαμά με το καροτσάκι, με το παιδάκι. Είναι ο παππούς, που ο μεγάλος σε ηλικία που δεν μπορεί να περπατήσει άνετα. Είναι ο άλλος που περπατάει με τον μπαστούνι ή με τα μπαστούνια. Λοιπόν, είναι οι τραυματίες, οι οποίοι δεν είναι αμαία, αλλά και αυτοί έχουν πρόβλημα. Άρα λοιπόν η προσβασιμότητα είναι καθήκον όλων μας για να αυξήσουμε το βιωτικό επίπεδο και την ποιότητα ζωής. Την ποιότητα ζωής σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή την όμορφη και ευλογημένη πόλη που ζούμε όλοι μας. Κατά τη δικιά μου την άποψη, απέχουμε πολύ από το να χαρακτηριστούμε ότι είμαστε προσβάσιμη και φιλική πόλη για τα άτομα με αναπηρία. Και πέρασαν πολλά χρόνια. Δεν είναι ένα.
1: Σίγουρα είμαστε καλύτερα από
0: χρόνια με αυτή τη δημοτική αρχή.
1: Σήμερα είμαστε καλύτερα πάντως από προηγούμενες δεκαετίες. Γιατί πραγματικά δεν υπήρχε στο Δημαρχείο, δεν υπήρχε ασανσέρ για άτομα με ειδικές ανάγκες, να φανταστείτε.
0: Κοιτάξτε, εννοείται, αλλά προσέξτε λίγο. 7 χρόνια έχει αυτή η δημοτική αρχή. Η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια έχει δώσει πάρα πολλά προγράμματα τα οποία είναι για την προσβασιμότητα, για τις ενεργειακές, και αυτό είναι πάλι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Όλα τα ενεργειακά κτίρια που γίνονται, τα δημόσια κτίρια που έχουν δοθεί εκατοντάδες εκατομμύρια πάνω σε αυτά, και κυρίως όμως οτιδήποτε αφορά τα άτομα με αναπηρία, έχουν δοθεί πάρα πολλά και έχουν γίνει πάρα πολλά προγράμματα. Εννοείται ότι και σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος, σε άλλες πόλεις έχουν φτάσει πολύ πιο πάνω από εμάς, πολύ πιο πάνω, γιατί έχουν κάνει χρήση πολύ μεγαλύτερη, ειδικά αυτών των προγραμμάτων. Αυτά γίνονται, είδατε τώρα βγήκε πρόγραμμα, κάναμε σε σχέση με τα σχολεία, προσβάσεις στα σχολεία και τι ωραίες προσβάσεις γίνανε. Ευρωπαϊκό το πρόγραμμα. Το εκμεταλλευτήκαμε. Αυτό λέμε ότι χάσαμε πολύ χρόνο. Μετά από 7 χρόνια εννοείται προχωρήσαμε, αλλά προχωρήσαμε με πάρα πολύ αργά βήματα, ενώ έπρεπε να τρέχουμε, να τρέχουμε με χίλια για να μπορέσουμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Είναι τουριστική πόλη, περιορισμένες απευθείας.
1: Κατά τη γνώμη σας, πού πονάει η πόλη περισσότερο σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή ποια τμήματα θα θέλατε να έχει?
0: Σε όλη την πόλη. Εγώ δεν μιλάω μόνο για την, για την λεωφόρο των Κύκνων ή τη λεωφόρο του Γράμμου ή τις μεγάλες οδούς. Το ίδιο συμβαίνει στις γειτονιές μας. Οι γειτονιές μας αγωνιούν. Στον Ταϊλάκη, στη Γαλιθέα, στη Γράμμο από πάνω μεριά, η Μητροπόλεως πάνω. Τα πεζοδρόμια τα βλέπετε, είναι κατεστραμμένα. Ένα κατεστραμμένο πεζοδρόμιο που λείπουν δύο πλακάκια, δύο μέτρες, κάθε λίγο και λιγάκι γίνεται και ένα ατύχημα. Δεν κάνουν μηνύσεις. Έχουν γίνει και ατυχήματα, σπάσαν πόδια το ένα το άλλο, είπανε, παραπονέθηκαν και η απάντηση από το Δημαρχείο ήταν κάντε μήνυση. Λοιπόν, από κάποιους. Δεν είναι αυτή η απάντηση. Η όδευση τυφλών σε οποιοδήποτε νέο δρόμο δεν έπρεπε να λείπει. Κάνουμε κάπου ένα νέο πεζοδρόμιο. Υποχρεωτικά έπρεπε να υπάρχει η υποχρεωτική όδευση των τυφλών. Οι ράμπες, αυτό που είπατε προηγουμένως, είναι δυνατόν να είναι το πεζοδρόμιο και στο πεζοδρόμιο μετά να συναντάμε το ρήθρο, το μεγάλο ρήθρο του πεζοδρομίου, να είναι η πεζοδρόμηση.
1: Πρέπει να υπάρχει ομαλή μετάβαση από τη μια κατάσταση στην άλλη.
0: Εννοείται, με αυτό το κόκκινο το τουβλάκι, το όμορφο, το χαμηλά, το πεζοδρόμιο.
1: Γι' αυτό λέω ότι αν έχουμε κάτι πρότυπο που πρέπει έτσι να φτιάξουμε όλη την πόλη, είναι η περιοχή του κυκλικού κόμβου. Έτσι πρέπει να είναι παντού.
0: Έτσι έπρεπε να είναι παντού, αλλά δυστυχώς όμως όλες οι περιοχές, όλες οι γειτονιές μας και όλες οι συνοικίες της πόλης μας είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, και δεν είναι μόνο για τις προσβάσεις.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, κάθε καινούριο έργο που γίνεται, νομίζω είναι υποχρεωτικό να γίνεται με αυτές τις προδιαγραφές, αν δεν κάνω λάθος επίσης.
0: Κάνετε μεγάλο λάθος εδώ. Γιατί,
1: νομίζω
0: να σας πω γιατί.
1: Έτσι πρέπει
0: να σας πω γιατί.
1: Ναι,
0: τη χάσαμε τη μεγάλη ευκαιρία. Η μεγάλη ευκαιρία ποια ήταν? Επί δεκαετίες τώρα. Έτσι, περιμένουμε να γίνει το δίκτυο ίδρυυσης για να μπορέσουμε από πάνω να κάνουμε τις νέες ασφαλτοστρώσεις κτλ. Δεν είναι έργο αυτής της Δημοτικής Αρχής, είναι έργο προηγουμένων Δημοτικών Αρχών, είναι έργο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής που έκανε το δίκτυο ίδρυυσης και μέσα σε αυτό έβαλε τις αποκαταστάσεις και τις επαναστρώσεις των οδών. Όλα αυτές οι επαναστρώσεις που γίνονται, γίνονται μέσα από το δίκτυο ίδρυυσης. Ευκαιρία σε αυτό που χάσαμε τώρα, τι ήτανε? Γίνανε οι δρόμοι. Εφόσον λοιπόν για να περιμέναμε τόσα χρόνια να τελειώσει το φυσικό αέριο, να τελειώσουν οι οπτικές ίνες, να τελειώσει ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, να μπουν οι σωλήνες ίδρυψης οι καινούργοι, και ερχόμαστε και στρώνουμε από πάνω αυτοί, χωρίς να φτιάξουμε τις διαβάσεις, χωρίς να παρέμβουμε στα πεζοδρόμια. Είπατε για την Κύκνον. Τώρα στρώθηκε. Τώρα έγινε η Κύκνον. Πριν γίνει η Κύκνον, και εφόσον ήταν όλοι σκαμμένοι,
1: έπρεπε να γίνουν παράλληλα.
0: Αυτά οι πεζοδρομήσεις και οι διαβάσεις επί των πεζοδρομήσεων δεν έπρεπε να γίνουν. Πότε? Τώρα εκ των υστέρων. Για αυτό σας λέω ότι χάσαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα να γίνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, μια ολοκληρωμένη μελέτη για όλη την πόλη, για όλες τις συνοικίες, και να γίνουν παρεμβάσεις παντού. Αυτό δεν είναι δύσκολο να γίνει. Είναι εύκολο
1: γιατί
0: να γίνει.
1: Σεβασμό στα άτομα
0: με
1: αναπηρία. Σεβασμό στα άτομα με αναπηρία σημαίνει και πολιτισμός για μια περιοχή, για μια πόλη, για τους ανθρώπους που κατοικούν εδώ.
0: Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο γι' αυτό. Γιατί θα αποκτήσουμε προσβασιμότητα εδώ και τα άτομα με αναπηρία από άλλες περιοχές. Όταν ξέρουν ότι εδώ μπορούν να κινηθούν, όταν ξέρουν ότι εδώ μπορούν άνετα,
1: όχι μόνο και για άλλες περιοχές,
0: να μην αλλάξει, θα έχουμε και τουρίστες.
1: Ξέρετε, μπορεί να υπάρχουν ανάμεσά μας συμπολίτες μας με αναπηρία που ίσως να μην να στερούνται μια έξοδο ακριβώς για αυτό το λόγο. Δηλαδή ότι πού να πάω τώρα και πού να μπλέξω.
0: Και πώς σίγουρα υπάρχουν και το έχετε ακούσει κι εσείς και το έχουμε ακούσει όλοι μας. Άρα λοιπόν η ισότιμη συμμετοχή όλων των ατόμων στην κοινωνική ζωή δεν είναι μόνο ζήτημα φιλανθρωπίας και ευαισθησίας, είναι ένα ζήτημα ισονομίας. Είναι ένα ζήτημα σεβασμού στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
1: Κύριε Γρηγοριάδη, πολλές φορές.
0: Σεβασμού στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
1: Μια και μιλάμε για αυτόν τον σεβασμό, δεν ευρειάζεται. Έκλεισε η γραμμή μας. Κρίμα. Να ξαναπάρουμε τον κύριο Γρηγοριάδη, γιατί για κάποιο λόγο έκλεισε η γραμμή μας. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο θέμα με τα τηλέφωνα. Για να δούμε τώρα, μήπως τώρα έχουμε. Έπεσε η γραμμή, κύριε Γρηγοριάδη.
0: Μια στιγμή.
1: Έπεσε η γραμμή μας. Έλεγα λοιπόν. Ναι, σας ακούμε μια χαρά, γιατί για κάποιο λόγο έπεσε η γραμμή. Μια και λέγαμε λίγο για σεβασμό.
0: Αυτοκίνητο γι' αυτό, ναι.
1: Ναι, μια και λέγαμε για σεβασμό. Πολλές φορές δεν ευρειάζεται όταν βλέπετε σε καθορισμένες θέσεις πάρκινγκ που είναι για αμαία να παρκάρει οποιοδήποτε θρασίτατα και προκλητικά. Δηλαδή εκεί δεν βγαίνετε εντελώς από τα ρούχα σας.
0: Βεβαίως και βγαίνω, προσέξτε λίγο, και γι' αυτό και έρχεται και η υπηρεσία εδώ πέρα, ήρθε η πατρίδα εδώ, το Υπουργείο το αρμόδιο από κάτω, και έχει αυστηροποιήσει πάρα πολύ όλες τις ποινές προς τα πάνω, και το νούμερο ένα παράβαση είναι όταν κάποιος πηγαίνει και σταθμεύει σε μια θέση στάθμευσης αμαία.
1: Κάποια στιγμή τώρα. Έχω και προσωπικό.
0: Προσέξτε
1: σε αυτό.
0: Τώρα.
1: Κάποια στιγμή.
0: Ποιος έχει την ευθύνη όμως.
1: Κάποια στιγμή κάνω παρατήρηση σε κάποιον που παρκάρει σε θέση με αναπηρία. Και τι μου απαντά, ξέρετε.
0: Τι?
1: Βράδυ είναι τώρα, δεν θα έρθει κανένας. Το βράδυ είναι τώρα γιατί θα έρθει κανένας, γιατί απαγορεύεται, δηλαδή, το βράδυ να βγει κάποιος άνθρωπος με αναπηρία να κάνει τη βόλτα του ή να πάει να πιει έναν καφέ. Βράδυ είναι τώρα, δεν παρκάρει κανένας. Θέλω να πω ότι δεν είμαστε και σαν πολίτες τελικά, κύριε Γρηγοριάδη, εκπαιδευμένοι ή απαντάμε όταν γίνεται μια παρατήρηση ό,τι να είναι κτλ. Δεν ξέρω,
0: αυτό
1: αλλά
0: απαιτεί
1: πρέπει,
0: εκπαίδευση
1: πρέπει
0: από,
1: και
0: αυτό,
1: πέρα από τα έργα που πρέπει να κάνουμε και οφείλουμε να κάνουμε και εσείς σαν Δήμος και τα λοιπά, πρέπει λίγο να μορφωθούμε και οι υπόλοιποι.
0: Λοιπόν,
1: πρέπει να αποκτήσουμε λίγο παραπάνω συνείδηση κι εμείς.
0: Ναι, και αυτό έρχεται και μέσα από την παιδεία, και θα πρέπει και να ενταθεί και τα μαθήματα που γίνονται στα σχολεία, στα παιδιά μας, να βγαίνουμε μια αυξημένη ευαισθησία πάνω σε αυτό το θέμα. Ερχόμαστε όμως τώρα στην ευθύνη. Εγώ έχω δει εδώ πέρα προσβάσεις, τέτοιες θέσεις πάρκινγκ αμαία, στις οποίες με δυσκολία ξεχωρίζεις το σήμα, έχει ξεθοριάσει το σήμα, ισχύει, δηλαδή φαίνεται δεν φαίνεται, και έχει και ανθρώπους που την πατάνε.
1: Ναι.
0: Και θα σου πω και συγκεκριμένα και μπορώ.
1: Ότι δεν το κάνουν και επίτηδες, λέτε.
0: Ναι, έχει ανθρώπους που την πατάνε, που λέει δεν το κατάλαβα, δεν το είδα. Εκεί είναι το θέμα το δικό μας του Δήμου. Εκεί θα πρέπει ο Δήμος, πρέπει να πάμε, να αλλάξουμε αυτές τις πινακίδες, να βάλουμε καινούργιες πινακίδες, να χαράξουμε κάτω και να το βάψουμε κάτω διαφορετικά.
1: Ναι, κάτω σε πολλές περιπτώσεις είναι βαμμένο το μπλε, ακούσει, το γνωστό μπλε, ναι.
0: Ακριβώς. Να είναι βαμμένο μπλε, να είναι ευκρινείς και οι πινακίδες, και το μπλε αν έχει εξαφανιστεί, όπως εκεί στη Βαφλίτ, απέναντι από το Δημαρχείο, θα πρέπει να το ξαναφτιάξουμε εκείνο το κομμάτι και να βάλουμε καινούργιες ταμπέλες. Γιατί ακούμε και αυτά τα παράπονα. Γιατί λέει πήγα το έβαλα εκεί, μα δεν φαινόταν, δεν το είδα, δεν το ήξερα. Ναι. Αν το ήξερα, λέει ο άλλος. Έχουμε και την άλλη περίπτωση, τη δική σας, που ο άλλος είπε είναι βράδυ.
1: Είναι
0: και
1: βράδυ, δεν έρχεται κανένας.
0: Εκεί είναι θέμα παιδείας.
1: Ναι,
0: έτσι. Στο οποίο δεν φταίει μόνο αυτός ο άνθρωπος, φταίμε όλοι μας. Φταίνε και οι προηγούμενοι, φταίνε και όλες οι προηγούμενες δεκαετίες. Θα φτάσουμε σε αυτό, αρκεί σήμερα να αποκτήσουμε αυτή την συνέστηση αυτού του καθήκοντος και του χρέους μας που έχουμε και της ευαισθησίας που οφείλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Κύριε Γρηγοριάδη, χάρηκα που τα είπαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Και ελπίζω ότι όσα είπαμε να είναι προς προβληματισμό και για μια καλύτερη Καστοριά. Γι' αυτό νομίζω ότι όλοι.
0: Να κινηθούμε πιο γρήγορα πάνω σε όλα.
1: Ωραία.
0: Καλή Παναγιά.
1: Καλή Παναγιά.
0: Καλά να περάσουμε στα πανηγύρια μας όλα και να το χαρούμε, να το απολαύσουμε.
1: Ποιο πανηγύρι θα πάτε, κύριε Γρηγοριάδη?
0: Κοιτάξτε, καταρχήν το πρώτο πανηγύρι για μένα είναι τη Πενταβρίσου. Έτσι, το μεγαλύτερο πανηγύρι του νόμου Καστοριάς. Γιατί υπάρχει κανένα άλλο που μπορεί να συγκριθεί με αυτό? Όχι, πείτε μας.
1: Είναι πολλά τα πανηγύρια, ειδικά τα ποντιακά πανηγύρια του νομού μας έχουν πολύ έτσι βάση. Εν πάση περιπτώσει.
0: Κοιτάξτε, στην Πεντάβρισο βοηθάει πάρα πολύ και ο χώρος, προσέξτε τώρα.
1: Είναι και τρεις μέρες. Από σήμερα νομίζω είναι η πεντάβρυση.
0: Είναι τρεις μέρες. Απλώνουν εκεί τα παιδιά 3.000-3.500 καρέκλες. Λοιπόν, αυτή η δυνατότητα δεν την έχουν άλλα τα χωριά. Δεν υπάρχουν στους άλλους χώρους.
1: Είναι αλήθεια αυτό, έτσι. 3.500 καρέκλες, έτσι.
0: Μα τις βλέπετε και αυτές τις καρέκλες να αλλάζουν και κατά το ρου του χρόνου της βραδιάς. Να αλλάζουν. Τα μαζεύουν και μόνο τα παιδιά που συμμετέχουν οι τέτοιοι είναι 70 άτομα, έχει πάντα εθελοντές, 80 εθελοντές. Πάρα πολλοί κόσμος σε ένα μαγαζί τέλος πάντων γιορταστικό, με το γιορταστικό κλίμα των ημερών της Παναγίας μας, το οποίο λειτουργεί και self-service.
1: Ναι,
0: είναι πάρα πολύ ακριβώς για να μπορεί να κρατιέται και η ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών, αλλά και η ασφάλεια των προσφερομένων ειδών.
1: Άρα,
0: γιατί και αυτό πρέπει να το προσέχουμε.
1: Είναι
0: προσοχή
1: βέβαια
0: στο σουβλάκι, προσοχή στο,
1: στο λουκάνικο, στο ψωμάκι, στα
0: πάντα. Λουκάνικο. Έτσι. Αν είναι να πάμε να φάμε το λουκάνικο και να πάμε μετά βόλτα στη λαλάνα του νοσοκομείου με το τρενάκι.
1: Με το τρενάκι.
0: Καήκαμε. Καήκαμε.
1: Άρα τρεις μέρες την πεντάβρυσες, δεν το κουνάτε από εκεί.
0: Όχι, λάθος κάνετε.
1: Α.
0: Έχουμε την Ινόη, θα πάμε στην Ινόη, θα πάμε στο Μελάτιο, θα πάμε στην Κλεισούρα.
1: Εντάξει.
0: Και θα πιω μια βόλτα. Γενικά μια βολτίτσα έτσι να τους δούμε και να το χαρούμε με διαφορετικούς ήχους μουσικής.
1: Ναι. Οπότε και καλά χωρίς. Να περάσετε όπου και αν πάτε, γιατί πραγματικά είναι μια πανδεσία χρωμάτων, αρωμάτων και μουσικών και αυτή την περίοδο. Είναι η εβδομάδα της Παναγιάς. Ευχαριστούμε πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Και έχετε και εσείς τον χρόνο αυτά να τα καλύψετε και να τα βγάλετε προς τα έξω, γιατί ο κόσμος μας αυτά περιμένει για να ξεδώσει, να χαλαρώσει από τις δυσκολίες της καθημερινότητας,
1: που έλεγα και
0: ειδικά για την Καστοριά είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Και όπως έλεγα και προχθές, δεν είναι καθόλου τυχαίο που βλέπουμε τα τελευταία 4-5 χρόνια, και κάθε χρόνο γίνεται και πιο έντονο αυτό, να ξαναγυρνάνε στα πανηγύρια νέα παιδιά. Είναι πολύ in πια, είναι πολύ της μόδας, ας το πούμε έτσι, να βρίσκονται νέα παιδιά στα πανηγύρια του τόπου μας. Είναι εκπληκτικό σαν εικόνα. Ενώ παλιότερα πήγαιναν κυρίως οι παππούδες και οι μεγαλύτερες ηλικία.
0: Δεν είναι θαυμάσιο. Δεν είναι ένα όνειρο αυτό να καθόμαστε όλοι κάτω και να βλέπουμε να είναι γεμάτη η πίστα με παιδιά μικρά.
1: Με νιάτα.
0: Που παλιότερα ήταν η δίσκο και το άλλων ειδών τραγούδια και όλα ξενόφερτα, και τώρα να χορεύουν.
1: Τη λατρεύω αυτή την εικόνα.
0: Όλα τα παιδιά επάνω, και προσέξτε τους μουσικούς. Παλιότερα όλη η μουσική ήταν μεγάλη ηλικία.
1: Ναι.
0: Σήμερα η μουσική το 70% είναι πιτσιρίκια.
1: Πιτσιρίκια, και χαιρόμαστε που και εδώ από την Καστοριά βγάζουμε νέους μουσικούς συνέχεια, και από το μουσικό σχολείο και από το Δίο, από παντού.
0: Αυτό είναι πρόοδος πολιτισμού.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: έγινε.
1: Καλά να περάσουμε.
0: Σας ευχαριστώ, έγινε.
1: Λοιπόν,
0: καλά.
1: Θα πάμε για το διάλειμμα μας. Κυρία Έλενα, είσαι εδώ?
3: Εδώ είμαι.
1: Μπράβο. Και έρχεται ο κύριος Σαββόπουλος για λίγο.
3: Ναι.
1: Οπότε, παιδιά, για να δούμε τι γίνεται. Πάμε για το διαφημιστικό μας. Έχουμε και χορηγό.
3: Έχουμε βεβαίως, δόξα τω Θεώ.
1: Μεκτέλ Καστοριάς.
3: Ναι.
1: Λες να πω τον κύριο Πιπέρη να πάρει και αυτός ένα τρενάκι να αρχίσει τις διαδρομές.
3: Φαντάζομαι τον κύριο Πιπέρη να οδηγεί τρενάκι.
1: Και να συναντιόνται τα τρένα, ένα να πηγαίνει, ένα να έρχεται. Τρένα, βρε, δεν θέλατε στην Καστοριά. Τι στο καλό, δεν ξέρω. Δηλαδή, καμιά φορά με τρελαίνετε. Φωνάζετε για τρένα. Ορίστε, ήρθε το ρεύμα. Ορίστε, ήρθε. Τι να κάνω εγώ τώρα. Λοιπόν, προχωράω.
3: Προχώρα το.
1: Μεκτέλ Καστοριάς πάμε παντού. Ε65. Καταπληκτικός δρόμος από ό,τι μας λένε πια. Μισή ώρα νωρίτερα πηγαίνουμε και ερχόμαστε από Αθήνα. Άνετα, ευχάριστα και ωραία. Κάθε φορά που βγαίνει και εκδρομή με Κάστορα Tours, πάμε λοιπόν και Κάστορα Tours. Και φυσικά, Έλενα, ωραίες εκδρομές, ωραία μονοήμερα, σε ωραίες παραλίες. Κάθε φορά που βγαίνει εκδρομή, ενημερώνεστε και κλείνετε άμεσα. Καλημέρα Χριστάρα και Έλληνα, χρόνια πολλά. Καλό 15 Αύγουστο, μα λέει και ο Χριστάρας μου. Καλημέρα Χριστάρα μου. Φύγαμε διαφημιστικό, 5 λεπτάκια, αντε 6 και επιστρέφουμε.
4: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Πού είμαστε τώρα, τι πιστεύεις?
3: Τριαντάρι το χτυπήσαμε.
1: Ποσό?
3: Τριαντάρι.
1: Και χτυπήσαμε, αν όχι τριαντάρι, είμαστε πολύ κοντά. 29,8 η βαθμή του Κελσίου. Μία προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
4: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
5: Ο Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σωτηλίου. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Ζαφύρης Μελάς.

0: μαζί του η Σαμπρίνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 694-868-3648 και 697-871-0726. Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων. Λαϊκή Βραβιά. Παρασκευή 14 Αυγούστου.
1: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
2: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
1: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
2: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
1: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24 60 70 27 247.
2: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
3: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λέφκη. Τηλέφωνο 82810.
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
6: Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα, ελληνικός λουμίδης, κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
7: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Εμείς τον απόσκεπο μία μέρα μετά. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ανεβαίνουμε ψηλά. Ανεβαίνουμε απόσκεπο. Στην πλατεία του χωριού, κάτω από τα πλατάνια, στείνουμε εξαιρετικό γλέντι με την ορχήστρα χάλκινα ηχοχρώματα. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το Γλέντι είναι ένα. Το Γλέντι είναι στον Απόσκεπο. Σας περιμένουμε όλους. Με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
8: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
9: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
10: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
11: Αντένες FM 93,6.
12: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 12.
13: Διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων Μελανθίου, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μελανθίου σας προσκαλεί στις διήμερες εκδηλώσεις με πολύ κέφι, φαγητό και χορό. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Πρώτο πρόγραμμα Στάθης Νικολαίδης. Λύρα Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Ταούλη Κώστας Ζώης, Πλήκτρα Νίκος Νικολαίδης. Δεύτερο πρόγραμμα Στέλιος Γεωργιάδης. Τραγούδι Κώστας Πετρίδης, Ταούλη Γιώργος Ζουρνατζίδης. Λύρα και τραγούδι Άννα Μαρία Παπαδοπούλου. Σάββατο 15 Αυγούστου. Πρώτο πρόγραμμα Κυριάκος Τριανταφυλλίδης. Λύρα και Αγγείο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ταούλη Κώστας Πετρίδης. Λαούτο Νίκος Ιδηρόπουλος. Δεύτερο πρόγραμμα Στέλιος Γεωργιάδης. Τραγούδι και Λύρα Κώστας Σαβίδης. Ταούλη Γιώργος Ουρατζίδης. Πλήκτρα Παναγιώτης Μαυρίδης. Είσοδος ελεύθερη. Μετά τα live ακολουθεί after party. Διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Μελάνθιο, η Μητρόπολη της Διασκέδασης.
14: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
15: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό.
5: το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
15: Στο Αύκος Γράμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
16: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
15: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
16: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
15: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
16: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
15: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
16: Πληροφορίες στο 24670-31534.
15: Τσάκωνη 2026, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων με πολύ χορό, τραγούδι και φαγητό. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Διασκεδάζουμε με την μπάντα Χάλκινων τοπική παράδοση. Σάββατο 15 Αυγούστου. Μουσικοχορευτική βραδιά με τους σπεσιαλίστες. Στη Λύρα ο Νίκος Γρηγοριάδης. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα υπάρχει χοιρινό κεμπάπ και κεμπάπ κοτόπουλο. Τσάκωνη 2026, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Μεγάλη χορηγή, Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς Αντωνίου Ανδρέας. Χορηγή, Μαλέας Ευάγγελος Ασφαλιστικός Πράκτορας. Μαλέα Παρασκευή, Travel Consulting Services. Μαλέα Γεωργίου, Νανά Αναστασία, Κέντρο Ψυχολογικής Ψυχοπαιδαγωγικής Υποστήριξης Παιδιών, Εφήβων και Οικογένειας. Αναστασόπουλος Αποστόλης, Καφέ Καφέ. Μένης Παναγιώτης, Μιλωνάς Γεώργιος, Γυψουσανίδες Ελαιοχρωματισμοί. Εργοστάσιο Παραγωγής Χρωμάτων Χρυσάφης Ανδρέας. Επισκευές τηλεοράσεων, ηλεκτρονικές εφαρμογές και Ρέες δορυφορικά Αναστασόπουλος Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσιμών Μεσελίδου Μαρία. Icon Water Παπαπασχάλης Ευάγγελος Σιρέγκος Πασχάλης. Massage Studio Λασκαρίδου Άννα. Καφέ Σταυρίδης. Καυσόξυλα Κάρδουνα Αδερφών Τσουλούφα. Ψητοπολείο Ψιστήρι. Ταβέρνα Ψητοπολείο Ουσίες. Συνεργείο Αυτοκινήτων και Βαρέων Οχημάτων Παπαδόπουλος Κίτσιου. Ξυλουργικές εργασίες Παπαπασχάλης Αντώνης. Γεωπόνος Δεμήρης Τέργιος. Ελαστικά Ζάντες Λιαχόπουλος Κωνσταντίνος. Πρατήριο υγρών καυσιμών Χρήστου Θωμά. Σούπερ μάρκετ Τόρι Ουρανία. Ζαχαροπλαστείο Παπανδρέου. Αγορά Χρυσού Χριστίδου Ευαγγελία. Αρτοπίο Φούρνος Ιφαντίδης Βασίλειος Κεσία ΟΕΒΕ. Αρτοπίο Φούρνος Κυριζάκης Δημήτριος. Φιόρι Κέιτερινγκ Σούπερ Περιπτεράκι.
17: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
18: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
19: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
18: στιβαρές πόρτες,
19: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
18: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
19: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
18: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
19: Good Design by Nico.
18: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
19: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Ραδιοφωνική αγγελία. η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
20: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
11: Αντένες FM 93,6.
21: Συγγνώμη Έλενα, ο Στράτος είναι και πάλι στη θάλασσα.
22: Λοιπόν, ο Στράτος είναι πάλι στη θάλασσα. Έκανε 3 διαδοχικά βίντεο για όλα τα ραδιόφωνα της Καστοριάς.
21: Και πρόσεξε να δεις.
22: Θέλω να πω ότι εμάς λίγο μας ευνόησε. Λίγο.
21: Λίγο.
22: Γιατί το δικό μας πλάνο είναι 360. Δηλαδή έχει πάρει το κινητό μέσα στη θάλασσα και έχει κάνει 360. Όλη τη σμούρα.
21: Ναι, αλλά...
22: ενώ στους υπόλοιπους πάει μέχρι ένα σημείο.
21: Ναι, σωστά, αλλά μισό λεπτό.
22: Δηλαδή είμαστε λίγο ευνοημένοι.
21: Στα λόγια λέει τα καλύτερα για μας.
22: Στα λόγια λέει σε όλους τα ίδια, ξεχνάει να πει ότι είναι δρέπανο η γουμενίτσα στον κύριο Τομόπουλο.
21: Α, κοίταξε να δεις. Εγώ αύριο, τα σέτα, αύριο έχουμε challenge. Εδώ.
22: Ναι.
21: Πρώτον, ο Στράτος είναι κάθε μέρα στη θάλασσα. Απίστευτο. Λοιπόν, δεύτερον, θα σου βάλω διαδοχικά αύριο όλη την παρέα εδώ πέρα. Τα τρία βίντεο του.
22: Είναι λίγο καλύτερο το δικό μας.
21: Ε?
22: Είναι λίγο καλύτερο το δικό μας.
21: Είσαι σίγουρη?
22: Ναι, ναι.
21: Γιατί νομίζω ότι κάποιος άλλος ευνοείται λίγο παραπάνω?
22: Όχι. Είναι το δικό μας το πλάνο.
21: Θα κρίνουμε.
22: Το δικό μας το πλάνο είναι όλη η παραλία.
21: Δεν κρίνω εγώ το πλάνο. Εδώ είμαστε ραδιόφωνοι και θα κρίνουμε τον ήχο. Θα κρίνουμε αυτά που λέει.
22: Τα λόγια είναι ίδια.
21: Δεν ξέρω.
22: Είναι ίδια.
21: Εγώ αύριο θα βάλω challenge. Σε ποιον τα λέει καλύτερα. Ακόμη και αν είναι ίδια.
22: Πάντως, παιδί μου, μέχρι και μέσα στη θάλασσα με το κινητό μπήκε. Άλλο τώρα έξω στη ταιριά, θα σου πέσει μέσα να ψάχνουμε κινητό
21: πανικός,
22: μετά.
21: Πανικός. Λοιπόν, εκεί που είναι ο Στράτος, λες να έχει κουτσουλιές.
22: Λοιπόν, πριν πάμε στο επόμενο μας θέμα, να πάω λίγο μόμο.
21: Να πάω λίγο μόνο, ναι.
22: Λοιπόν, μπαίνω σε 78 στροφές για να σας μιλήσω για τα καλύτερα άνδρικα, γυναικεία και παιδικά παπούτσια. Timberland, Camber, Tommy Hilfiger, New Balance, Converse, Adidas, Puma, Replay, Levi's, Falcon, Diadora, Giuseppe, Guess, Melissa, Pavadjins, Primitive, Skechers, Sack, Vans, Underarm, Crocs, Birkins, Van Cleef, Zoe Strass, Windsor Smith και φυσικά τα Lele και Rita και τα Naturium από παιδικά. Είναι όλα εδώ! Και είμαστε σε περίοδο εκπτώσεων. Και όταν μιλάμε για εκπτώσεις, γιατί μιλάμε για Momo.
21: Μάλιστα.
22: Και αυτό το διάστημα θα βρείτε όλα τα πέδιλα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα αυτές τις κορυφαίες εταιρείες που ακούσατε, από 20 ευρώ. Τιμές δηλαδή που δεν βρίσκεται πουθενά αλλού, όσο και να ψάξετε. Επίσης, δεν σταματάω στα πέδιλα. Θέλουμε και τα αθλητικά μας τα παπούτσια. Όλη την περσινή συλλογή με τα αθλητικά παπούτσια, επίσης και ανδρικά και γυναικεία και παιδικά. Και προσοχή γονείς, έρχεται και Σεπτέμβρης, έτσι. Ο Σεπτέμβρης είναι τίποτα. Σε μισό μήνα από τώρα αρχίζουν τα σχολεία και τα παιδάκια σας θα χρειάζονται παπούτσια συνέχεια. Όπως και εσείς, ευκαιρία είναι και για εσάς. Όλα λοιπόν τα περσινά αθλητικά παπούτσια θα τα βρείτε σε τιμές κάτω του κόστους. Δευτέρες και Τετάρτες, ανοιχτά πάντοτε και τα απογεύματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Μόνο Μόμο, μόνο γραμμού 5.
21: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, θα πάμε στον κύριο Μάκη Δούκη.
22: Ναι. Κουτσουλιές άκουσα.
21: Κουτσουλιές, γιατί παράλληλα με το τρένο χθες, τα συνέδεσε ο κύριος Δούκης και κουτσουλιές και τρένο και πώς τα περνάμε κτλ. Πρέπει να λύσουμε και το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο επαναλαμβάνω δεν είναι σημερινό θέμα. Θυμάμαι είχε πολύ έντονο τέτοια συζήτηση για τις κουτσουλιές στη Νότια Παραλία, ακόμα με Δήμαρχο Αγγελή. Λοιπόν, πάμε Μάκης Δούκη στη γραμμή. Κύριε Δούκη, καλημέρα.
23: Καλημέρα σας κύριε Νατσούλη και σε εσάς και στην Έλενα και στους ακροατές σας και εύχομαι εκ των προτέρων καλή Παναγιά σε όλους.
21: Εσείς πάντως είστε σίγουρα εδώ καλά. Γιατί σας κορνάρισα χθες κάπου ήσασταν εκεί 11 Νοεμβρίου που ήσασταν. Όχι στην Αθανασίου Διάκου. Αθανασίου Διάκου.
23: Ναι.
21: Δεν ξέρω αν με καταλάβατε.
23: Δεν σας κατάλαβα. Και ζητώ συγγνώμη. Ναι, ζητώ συγγνώμη.
21: Σας είδα τελευταία στιγμή και με είδατε από πίσω μάλλον. Δεν πειράζει. Λοιπόν, εσείς με το τρένο συνδυάσατε και τις κουτσουλιές χθες στο Συμβούλιο.
23: Δεν ήταν θέμα συνδυασμού, κύριε Νατσούλη. Θα έλεγα ότι σε συνέχεια αυτού του project που παρουσιάστηκε με το τροχοφόρο τρένο και έχοντας συμφωνήσει φαντάζομαι όλοι μας ότι το τρίπηβο το οποίο πρέπει να έχουμε για να ανεπτυχθεί ο τουρισμός είναι ταξιοθέατα υποδομές διαφήμιση, δεν μπορεί να διαφημίζουμε τον τόπο μας και οποιοδήποτε άλλο, οποιοδήποτε μέσο που αφορά προωθεί τον τουρισμό, ναι, προκειμένου του τρένου, χωρίς να έχουμε την καθαριότητα. Γιατί όλα ξεκινούν και τελειώνουν με τη λέξη καθαριότητα.
21: Πώς θα λυθεί αυτό το θέμα, μπορείτε να μου πείτε, γιατί το βρίσκουμε δεκαετίες τώρα αυτό το θέμα.
23: Εγώ πιστεύω ότι ξεκινάμε, όταν.

0: είδη που φόλιαζαν στην παραλία εκεί, ξέρετε, τα άγρια πουλιά εκεί.
1: Ναι. Εδώ θα βάλω έναν αστερίσκο.
0: Εδώ ισχύει το αντίθετο. Ήρθαν τα ήμερα για να διώξουν τα άγρια, έτσι.
1: Έτσι, έτσι. Εδώ θα βάλω ένα αστερίσκο, γιατί είπατε Χίνες και Πάπιες. Πάπιες βλέπετε καθόλου στη λίμνη? Όχι. Ξέρετε γιατί δεν υπάρχουν Πάπιες?
0: Γιατί δεν υπάρχουν οι Πάπιες?
1: Γιατί τις έχουν φάει τα Μινκ που είχαν απελευθερώσει, ναι, οι ΝΤΕΜΕΚ οικολόγοι.
0: Και οι αλεπούδες, ξέρω, που κινούνταν γενικά.
1: Και οι αλεπούδες.
0: Χτυπούσαν καμιά Πάπια που είχε πού.
1: Ναι. Οι Χίνες είναι πιο δύσκολο. Είναι πιο μεγάλες.
0: Ναι.
1: Είναι πιο επιθετικές.
0: Άρα οι Πάπιες λέτε ότι τις τελείωσαν τα Μινκ εκεί, ναι.
1: Βεβαιότητα. Το έχω ακούσει από πολλούς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και συμμερίζομαι τη συγκεκριμένη άποψη. Αλλά τώρα για να πάμε στο θέμα το άλλο που είπατε.
0: Ναι.
1: Να έχετε υπόψη σας ότι ό,τι έχει να κάνει με τις ακαθαρσίες,
0: ναι,
1: ό,τι έχει να κάνει με τις ακαθαρσίες των από τις Χίνες, δεν είναι μόνο θέμα προσβασιμότητας. Είναι θέμα και εικόνας, θέμα και εικόνας και υγιεινής. Και υγιεινής.
0: Όποιος πατάει τις χειροβοβίδες αυτές, όπως τις λέμε, τις, ναι, μεταφέρει στο σπίτι του.
1: Βέβαια.
0: Με ό,τι αυτές έχουν.
1: Βεβαιότατα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ληφθούν άμεσα και
0: δραστικά
1: μέτρα.
0: Με κυριότερο τη γρήπη των πτηνών, έτσι.
1: Γι' αυτό σας είπαινε και θέμα υγιεινής. Λοιπόν, και τα άμεσα και δραστικά μέσα είναι ο περιορισμός των Χινών, δεν λέω και Παπιών, λοιπόν, των Χινών σε συγκεκριμένα σημεία που και αυτά θα είναι περιφραγμένα, που εκεί θα μπορούν να βγαίνουν, εκεί να τις ταΐζουν αυτοί που πρέπει να τις ταΐζουν, αλλά και οι τουρίστες και οι όλοι οι άλλοι κάτοικοι, συνδημότες, ναι, μας και εμείς, που θέλουν να προσφέρουν κάτι στις Χίνες. Αυτό θα πρέπει να γίνει σε ελεγχόμενα σημεία, προσβάσιμα και για τις Χίνες, αλλά και για τους ανθρώπους.
0: Άρα, όπως άλλος λέω, τρόπος, καρέντος, ακόμη και να το καθαρίσουμε, λέτε, σήμερα.
1: Βεβαιότατα.
0: Να ρίξουμε τα νερά εκεί, τα απορριπαντικά κτλ. Μια χαρά, όλα τζάμι. Αύριο θα είναι η ίδια κατάσταση.
1: Άρα, εκεί που από τα
0: ποιος θα πάρει αυτή την απόφαση όμως, κύριε?
1: Ο Δήμος, ποιος άλλος?
0: Από την άλλη θα σου πει, και δικαίως θα σου πει κάποιος, μα αυτό είναι ατραξιόν. Πόσα παιδάκια πηγαίνουν, ταΐζουν, χαίρονται εκεί. Έρχονται,
1: λέτε,
0: βγάζουν φωτογραφίες οι ξένοι, κάθονται εκεί κτλ.
1: Βέβαια. Δηλαδή, τι διαφορά έχει,
0: ναι,
1: όταν εγώ θα έρθω με τα παιδιά μου στην Καστοριά και θα τις δω μέσα στη λίμνη σε σχέση, θα τις βλέπω δίπλα που δεν μπορώ να τις χαρώ κιόλας, γιατί θα έχουν κουτσουλήσει τον χώρο που περπατάνε.
0: Μήπως πρέπει να φτιάξουμε τέτοια πράγματα εκεί να μην βγαίνουν έξω καθόλου?
1: Αυτό σας λέω, μα αυτό σας είπα.
0: Α, εγώ νόμιζα να τις πάρουμε εντελώς, να φύγουμε εδώ.
1: Όχι, αυτό σας είπα, ότι θα πρέπει να φραχτεί όλος ο χώρος που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν οι Χίνες για να βγαίνουν εκτός της λίμνης και να μείνουν πάλι περιφραγμένα, αλλά η περίφραξη να είναι εντός της στεριάς, σε κάποια σημεία τα οποία θα μπορούν να βγαίνουν οι Χίνες και να τρώνε, να τις ταΐζουν οι τουρίστες και οι ίδιοι συνδημότες.
0: Είναι και λίγο επικίνδυνο, γιατί βγαίνουν και στην Κύκνον χωρίς να χαμπαριάζουν τίποτα κυριολεκτικά, δηλαδή δεν αισθάνονται κανέναν κίνδυνο. Δεν πάνε να κινήσει εκεί, αν δεν περάσει αυτό, δεν...
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν κουνιέται, δεν κουνιέται με τίποτα.
1: Έτσι ακριβώς, όπως το λέτε.
0: Είναι και επικίνδυνο και για τους οδηγούς. Αλλά,
1: έτσι ακριβώς.
0: Εν πάση περιπτώσει, βλέπετε ζωηρό το θέμα αυτό ή όριμο το θέμα αυτό να λυθεί?
1: Εγώ θα το ξαναφέρω το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο με την πρώτη ευκαιρία,
0: ναι,
1: και θα μιλήσω αρμοδίως.
0: Ποιος μπορεί να είναι υπεύθυνος για αυτό το πράγμα?
1: Ελπίζω, κοιτάξτε, υπεύθυνοι είμαστε όλοι. Εγώ δεν θα αναφερθώ σε πρόσωπα.
0: Όχι, λέω από το Δήμο, κάποιος αντιδήμαρχος είναι κάποιος που έχει αυτή την αρμοδιότητα, ας πούμε, ποιος μπορεί να είναι?
1: Εγώ ξέρω ότι όλοι μας είμαστε. Εγώ νιώθω εγώ πρώτος υπεύθυνος,
0: ναι,
1: σαν Δημοτικός Σύμβουλος.
0: Ναι.
1: Εγώ νιώθω πρώτος υπεύθυνος.
0: Γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δηλαδή έχει καταντήσει αηδία.
1: Έτσι, όχι μόνο το ζω, και πολλές φορές περπατάω και πραγματικά αποφεύγω το σημείο. Ειδικά εκεί,
0: ναι,
1: στο χώρο πριν το καφέ,
0: το πάρκινγκ. Το πάρκινγκ,
1: έτσι, το πάρκινγκ, εκεί πέρα που δεν μπορείς να περπατήσεις την κυριολεξία.
0: Όχι, στο πάρκινγκ δεν περπατάς με τίποτα.
1: Ναι, αλλά και είναι και άλλα τα σημεία. Και, άλλα σημεία.
0: Ναι.
1: Και ντρέπομαι ειλικρινά. Και που το έχουν πει πολλοί συνδημότες μας, κάτοικοι εδώ, οι οποίοι μου λένε ότι είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο.
0: Άρα λοιπόν, καλό φράξιμο για να μην βγαίνουν έξω.
1: Βέβαια. Και να το στηρίξουμε όλοι αυτό το μέτρο, για να μην βγαθούν, και το λέω δημόσια, κύριε Νατσούλη, κάποιοι ντεμπέκ οικολόγοι που θα πάνε να τα γκρεμίσουν αυτά.
0: Όχι, σου λέω οικολόγοι. Με ποια είναι? Η Εταιρεία Προστασίας Αγρίων Ζώων δεν ήταν σύμφωνη όταν έπεσαν μέσα Πάπιες και Χίνες. Διαφωνούν
1: ακριβώς
0: με αυτό το πράγμα,
1: ναι,
0: που υπάρχει.
1: Αυτό ακριβώς λέω και εγώ. Ντεμέκ οικολόγοι. Εγώ σέβομαι τους οικολόγους. Ναι. Το διευκρινίζω, κύριε Νατσούλη.
0: Ναι.
1: Σέβομαι τους πραγματικούς οικολόγους και εγώ οικολόγος είμαι.
0: Να πούμε και για το τρενάκι. Εσείς διαχωρίσατε τη θέση σας, κύριε Δούκη, από την θέση της παράταξής σας.
1: Στην ουσία δεν διαφωνήσαμε ιδιαίτερα, αλλά Έχω να πω ότι έχουμε ξεκαθαρίσει.

0: φέρει στο συνδυασμό μας, ναι, ότι είναι σεβαστές όλες οι απόψεις.
1: Αυτό είπε και ο κύριος Γρηγοριάδης νωρίτερα, ναι, που τον είχαμε εδώ στην εκπομπή.
0: Ναι, και την έννοια
1: έχουμε
0: της
1: δημοκρατία.
0: Κύριε, ναι, και την έννοια της δημοκρατίας, όχι μόνο τη σεβόμαστε, αλλά την κάνουμε πράξη. Αυτό έχω να πω.
1: Εσείς είπατε ναι. Εσείς δεν έχετε κάποια ανησυχία, μήπως, ρε παιδί μου, σε αυτή τη διαδρομή από Γάτο μέχρι νοσοκομείο?
0: Καμία.
1: Ναι.
0: Θα σας εξηγήσω και πιστεύω θα σας πείσω.
1: Παρακαλώ.
0: Λέγοντας το εξής. Κύριε Ρατσούλη, αγαπητή Έλενα, δεν θα τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Τρένο θα λειτουργήσει.
1: Τρενάκι, για, τρενάκι για να είμαστε και πιο συγκεκριμένοι.
0: Μπράβο. Ναι, τροχοφόρο τρένο. Τρενάκι, ναι. Λοιπόν, τα δρομολόγια θα είναι γνωστά. Θα κοινοποιούνται στον τύπο, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε όλους.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, προσέξτε τι θα σας πω και να μου πείτε αν θα σας αρέσει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που θα σας πω. Λοιπόν. Πάμε τώρα στην περίπτωση. Τα δρομολόγια είναι γνωστά, είναι συγκεκριμένα. Θα έχει 3, 4, 5, 6, πόσα θα έχει τη μέρα. Λοιπόν, γνωστά τα δρομολόγια σε όλους. Όπως θα είναι γνωστά σε όλους, θα κοινοποιούνται τα δρομολόγια και στο νοσοκομείο και στο ΕΚΑΒ.
1: Ναι, αλλά μισό λεπτά και το ασθενοφόρο δεν κοιτάει η ώρα, τι όλο σε έπαθε καρδιά.
0: Προσέξτε, θα πω. Αν πάρει κλίση λοιπόν το ΕΚΑΒ,
1: ναι,
0: για ένα περιστατικό,
1: ναι,
0: όπως το ΕΚΑΒ θα ενημερώσει την τροχιά για να ανοίξει το δρόμο, θα ενημερώσει το νοσοκομείο για να περιμένουν οι γιατροί. Πόσο δύσκολο είναι να ενημερωθεί και ο οδηγός του τρένου εκεί πέρα
1: να κάνει την πάντα.
0: Να κινητοποιηθεί εκείνη τη στιγμή, αν χρειάζεται.
1: Ναι. Να κάνει την άκρη για να περάσει το ασθενοφόρο.
0: Να κάνει την άκρη.
1: Άρα λέτε ότι.
0: Το περιστατικό κάνει άκρη. Δηλαδή τόσο δύσκολο είναι.
1: Λέτε λοιπόν ότι γίνεται πολύς δώρος για μια περίπτωση που μπορεί να είναι η σπάνια ή απίθανη, αλλά ακόμη και αν συμβεί. Εύκολα μπορεί να ενημερωθούν οι πάντες και να διευκολυνθεί η κατάσταση.
0: Δεν ξέρω αν κατάλαβε και γύρω ακροατές τι ακριβώς είπα. Δηλαδή τόσο δύσκολο και στο κάτω-κάτω πόσα δρομολόγια θα. 3, 4, 5 τη μέρα, δεν ξέρω πόσα θα έχει.
1: Είπα, μια από τις θέσεις εδώ και των ακροατών μας είναι, ξέρετε, σε αυτή τη διαδρομή όπως έχει προταθεί και έχει ψηφιστεί χθες, το τρενάκι θα κάνει και προς το νοσοκομείο και προς τα πίσω. Δηλαδή τον δρόμο το συγκεκριμένο, τον επικίνδυνο. Θα τον κάνει δύο φορές. Γιατί το τρενάκι δεν κάνει όλο το γύρο της Λίμνας, τελειώνουμε.
0: Εκεί τίθονται άλλα θέματα που έχουν να κάνει την ακόμα πιο μεγάλη στενότητα του δρόμου.
1: Ας το δοκιμάσουμε. Περνάει το τρενάκι να κάνει όλο
0: αυτό
1: το γύρο.
0: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που πρέπει να συζητηθεί. Εμείς χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο συζητήσαμε.
1: Έτσι ο τουρίστας θα δει και τη Βόρεια Παραλία. Έτσι ο τουρίστας θα δει και τη Βόρεια Παραλία. Να παίρνει μια ζωή και η Βόρεια Παραλία. Συν το γεγονός, εγώ θα προτείνα να μην περνάει καθόλου από την Νότια και να πηγαίνει και από Ομόνια να δει και την παλιά πόλη και να βγαίνει στο Γάτο.
0: Αυτά όλα, κύριε Νατσούλη, μπορούν να συζητηθούν αφού τεθούν επιτάπητος μετά την πιλωτική, θα έλεγα,
1: εφαρμογή
0: του δρομολογίου.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά πρέπει εμείς όλοι μας, και όσοι είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και όλοι μας, γιατί όλοι μας πρέπει να στηρίξουμε αυτό το εγχείρημα.
1: Το νέο εγχείρημα, ναι.
0: Να αναρωτηθούμε, θέλουμε τουρισμό ή όχι, θα είμαστε μίζεροι ή όχι.
1: Πιστεύετε ότι θα είναι μια δράση την οποία θα προτιμήσει ένας επισκέπτης, δηλαδή θα θελήσει να μπει στο τρενάκι και να κάνει. Τρενάκι βέβαια υπάρχουν σε πάρα πολλές πόλεις, έτσι και παραθαλάσσιες.
0: Και εγώ προφανώς θα το προτιμήσω,
1: ναι,
0: δοκιμαστικά, ναι, για την εμπειρία, κύριε Νατσούλη.
1: Δηλαδή κάποιος που έχει και τα παιδάκια του θα πει, πάει η οικογένεια, πάμε μια βόλτα με το τρενάκι, ρε παιδί μου, ναι.
0: Βέβαια,
1: ναι.
0: Έτσι. Αλλά πάντως θα πρέπει προτιμήσει να φύγει από εμάς πλέον η νοοτροπία από τον μέσο Καστοριανό της γκρίνιας. Αυτό, ναι, θα έκανα έκκληση. Γιατί αν θέλει κάποιος ό,τι και να προταθεί θα γκρινιάξει και θα ψάξει να βρει μια τρίχα για να την κάνει τριχιά.
1: Mm-hmm.
0: Εγώ αυτό θέλω να πω. Όταν είναι κάποιο θετικό μέτρο, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το στηρίζουμε και από εκεί πέρα, στην πορεία, αν δούμε ότι κάποια πράγματα δεν είναι σωστά, να τα καυτηριάζουμε και να τα διορθώνουμε.
1: Άλλη πρόταση εδώ, γιατί χαίρομαι που οι ακροατές συμμετέχουν πάρα πολύ έντονα σε αυτό και ο καθένας λέει την δική του πρόταση. Ο φίλος ο Νίκος λέει: το πρόβλημα λύνεται εύκολα αν τον γύρο της Λίμνης τον κάνουμε πεζόδρομο, ποδηλατόδρομο, που μπορεί να κινηθεί και το τρενάκι.
0: Και αυτό, βέβαια. Και αυτό συζητιέται, βέβαια. Και αυτό
1: δηλαδή ουσιαστικά να αποκλειστούν αυτοκίνητα αστικό που πάει νοσοκομείο, είναι ένα θέμα γι' αυτό.
0: Γι' αυτό σας είπα ότι όλες οι απόψεις είναι σεβαστές και όλες πρέπει να συζητιούνται. Χθες συζητήσαμε το θέμα της λειτουργίας ή μη του τροχοφόρου τρένου.
1: Α, το διευκρινίζει πεζόδρομος μετά τη διασταύρωση του νοσοκομείου.
0: Ναι.
1: Ναι. Από εκεί και μετά να είναι πεζόδρομος.
0: Ναι. Για να μπορούν άνετα.
1: Νομίζω ότι τη λύση θα τη βρούμε, κύριε Δούκη. Αφού όλοι συμφωνούμε για την παρουσία του τρένου, νομίζω ότι η ζωή ίδια και η πράξη ίδια θα μας δείξει ποια μπορεί να είναι η σωστή διαδρομή.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτό που μένει να δούμε είναι ότι μετά τη χθεσινή απόφαση όμως είναι δεσμευτική η συγκεκριμένη διαδρομή ή είναι πιλωτική η συγκεκριμένη διαδρομή και βλέπουμε και μπορούμε ευέλικτα να την αλλάξουμε στην πορεία.
0: Δεσμευτική προφανώς και δεν είναι μέχρι να υπογραφεί η σύμβαση με τον ιδιώτη.
1: Ναι, αυτό λέω. Αν υπογραφεί η σύμβαση με ιδιώτη. Εκεί μετά και δούμε στην πράξη ότι ρε παιδί μου κάπου αυτό όντως μας δυσκολεύει.
0: Αυτό
1: έχουμε την
0: να
1: ευέλιξη
0: κάνει...
1: να τα αλλάξουμε.
0: Αυτό έχει να κάνει με το τι θα γράφει μέσα η σύμβαση.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορώ να γνωρίζω εγώ τώρα το τι θα γράφει.
1: Ας το γράψετε γι' αυτό όμως τη σύμβαση. Καλό θα είναι. Δεν είναι. Είναι μια πόρτα που μπορεί να αφήσει να είναι σωτήρια για αλλαγές δρομολογίων στην πορεία.
0: Επειδή καλό είναι η σύμβαση να είναι πάντα υπέρ αυτού που την καθορίζει τους όρους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: μια σύμβαση όμως ουσιαστικά συμφωνείται από δύο μέρη.
0: Ναι,
1: φαντάζομαι ότι
0: είναι,
1: και ο επιχειρηματίας δεν θα θέλει να μπλέξει σε προβλήματα σε μια διαδρομή.
0: Όχι, όχι.
1: Άρα και για τη δική του περίπτωση θα είναι φυσικά προς το συμφέρον του.
0: Σίγουρα οι νομικοί σύμβουλοι του Δήμου θα κάνουν το καλύτερο δυνατό και όταν θα φτάσουμε στο στάδιο της σύνταξης της σύμβασης είμαι σίγουρος ότι θα κάνουν ό,τι καλύτερο για να είναι όλα όσα γραφούν μέσα στη σύμβαση προς όφελος και του Δήμου και των Δημοτών αλλά και των επισκεπτών.
1: Σε άλλο φίλο δεν αρέσει καθόλου η ιδέα της πεζοδρόμησης μετά την διασταύρωση νοσοκομείου, γιατί όλοι θυμόμαστε τα νιάτα μας, κύριε Δούκη. Καταλαβαίνετε τι γινόταν με τα αυτοκίνητά μας και τα ραντεβού μας εκεί. Εντάξει. Σωστό και αυτό. Μην τα ισοπεδώσουμε και όλα, λέει εδώ το μήνυμα. Πολύ σωστά, γιατί κάποια πράγματα, όσα χρόνια και αν περάσουν, διατηρούνται ανέπαφα στον χρόνο. Να το πω και αυτό.
0: Καλά, καλά το πάει.
1: Πολύ το καλά το πάει ο ακροατής και αυτό τη διάσταση μην έχει ξεφύγει όντως. Και σωστά υπάρχουν και οι εσοχές εκεί στον υπόλοιπο γύρο και τα λοιπά. Και, και οι κρυψώνες, όλα καλά είναι, όλα καλά είναι. Ο Θεός όλα καλά τα έκανε εδώ πέρα.
0: Αυτές οι εσοχές που πολύ σωστά επισημαίνετε υπάρχουν δεκαετίες.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Γενές πριν από εμάς, κύριε Νατσίδη.
1: Έτσι ακριβώς, εντάξει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ωραία. Οπότε και αυτή η διάσταση να μην τη χάσουμε από τον τόπο μας, παιδιά. Δεν θα χαλάσουμε παπά για να κάνουμε διάκο.
0: Εντάξει. Έτσι ακριβώς.
1: Άντε, μπράβο. Μερικά πράγματα ας τα αφήσουμε όπως είναι.
0: Έτσι.
1: Εσείς σε τι εκτίμηση έχετε, κύριε Δούκη, σε πόσο καιρό μπορεί να λειτουργήσει τρενάκι για να το δούμε και στην πράξη?
0: Από ό,τι μπορώ να ξέρω και από αυτά που έχει πει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ο κύριος Βασιλιάδης, πολύ σύντομα τώρα εγώ δεν μπορώ να... δεν είμαι
1: και εμάς μας είπε ότι μέσα στον επόμενο μήνα, δύο μήνες βαριά αυτό, μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς, αλλά εγώ δεν μπορώ ούτε να δεσμεύσω ούτε να
1: δεσμευτώ
0: κάνοντας κάποια πρόβλεψη, αλλά πιστεύω ότι πολύ σύντομα.
1: Να κάνουμε μαζί τη βόλτα. Θέλετε να κάνουμε μαζί τη βόλτα?
0: Θα χαρώ. Εγώ θα ανεβώ σίγουρα, σας το λέω.
1: Να πάμε μαζί για να το σχολιάζουμε κιόλας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Να κάνουμε και ένα βιντεάκι. Λοιπόν.
0: Με χαρά.
1: Ωραία, τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πριν όμως μου δώσατε τη χαρά να μου δώσετε το βήμα, ναι, και σας ευχαριστώ γι' αυτό, να πω κάτι άσχετο με το θέμα,
1: δηλαδή,
0: αλλά με την ευκαιρία. Παρακαλώ. Επειδή τον φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν,
1: ναι,
0: κύριε Νατσούλη,
1: ναι,
0: τώρα μπορεί να θέλουμε ακόμα 3 μήνες περίπου για την προεορταστική περίοδο, αλλά καλό είναι και πιστεύω, ναι, το θέλει πολλοί κόσμος και οι έμποροι και οι ξενοδόχοι και όλοι όσοι ζούμε σε αυτή την πόλη.
1: Να στολίσουμε νωρίς την πόλη.
0: Ίσως θα έπρεπε, ναι, να σαν προβληματισμό το...
1: Είναι πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου Καστοριάς.
0: Μπράβο. Γι' αυτό λέω, θα πρέπει εγώ το τονίζω ξανά.
1: Νοέμβριο να είναι τα πάντα στολισμένα, αρχές Νοεμβρίου.
0: Έτσι ακριβώς. Μετά, εγώ θα έλεγα μετά την παρέλαση.
1: Και η πόλη φυσικά, έτσι.
0: Μετά την 11η Νοεμβρίου. Έχω μίσο ορόσημο.
1: Ο Σύλλογος Εμπορικός λέει ακόμα νωρίτερα, πριν τη γιορτή της 11η Νοεμβρίου.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο καταστήματα, για τα καταστήματα εγγυώνται οι καταστηματάρχες. Αυτό που ζητάνε είναι να υπάρχει ένα σύνολο στολισμού και από τα καταστήματα που δίνουν τον δικό τους τόνο στις γιορτές, αλλά και εσείς πρέπει να κάνετε από την πλευρά του Δήμου τη δική σας δουλειά, έτσι.
0: Έτσι.
1: Να είναι φωτισμένη η πόλη μας από τις αρχές Νοεμβρίου, πριν καν την 11η.
0: Έτσι, και να μην συγχαίουμε άλλο καταστάσεις, άλλο το εργατικό πρόγραμμα 8 με 8 που είναι πολύ σωστό.
1: Άλλο πράγμα.
0: Αλλά δεν εμποδίζει να, αυτό το πρόγραμμα.
1: Να είναι στολισμένη η πόλη
0: έτσι,
1: από τον Νοέμβριο.
0: Πιο νωρίς, ας πούμε. Γιατί κάποιοι μπορεί να πούνε αφού υπάρχει το 8 ότι θα το αλλάξουν, να το κάνουμε.
1: Όχι, το 8 θα συνεχίσει να υπάρχει.
0: Θα συνεχίσει.
1: Πετυχημένο είναι. Ναι, αλλά, δοκιμασμένο ναι, είναι. Εντάξει έτσι, είναι.
0: Αλλά ο στολισμός είναι άλλο πράγμα και να μην ξεχάσουμε να στολίσουμε πολύ καλά και την Ερμού και την Κολοκοτρώνη, το εμπορικό κέντρο.
1: Ακριβώς.
0: Κεντρικές αρτηρίες, ας πούμε, έτσι. Αυτό λέω.
1: Παραλίες.
0: Παραλίες, τα πάντα. Βέβαια, όλα, γι' αυτό λέω.
1: Τα πάντα όλα. Εκεί, σωστό και εκεί, συμφωνούμε. Σωστό και
0: εκεί,
1: συμφωνούμε.
0: Εκεί στηριζόμαστε στον τουρισμό, σε μεγάλο βαθμό. Δεν λέω μόνο στον τουρισμό. Άρα θα πρέπει όλοι μας, ό,τι μπορούμε, με όποιον τρόπο μπορούμε, νόμιμο ναι, και ηθικό, να βοηθήσουμε προς
1: ωραία,
0: αυτή την κατεύθυνση.
1: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δουκή.
0: Και συμφωνούμε. Εγώ ναι. Να είστε καλά και πάλι εύχομαι σε όλους σας και όσοι είστε εκεί στο στούντιο και οικογενειακά, στην οικογένειά σας και στους ακροατές, καλό μεσημέρι και καλή Παναγιά. Να έχουμε να περάσουμε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είστε εδώ, έτσι. Θα πάτε κι εσείς στα πανηγύρια.
0: Θα πάω. Θα γυρίσω πανηγύρια.
1: Σε ποια πανηγύρια. Γιατί τους ρωτάμε όλους. Σε ποια πανηγύρια θα πάτε.
0: Να μην τα πω όλα, γιατί θα πρέπει να ξεχάσω κάποιον.
1: Πέστε κανένα δυο, έτσι.
0: Θα πω ένα που είναι το πιο μεγάλο, γιατί σχεδόν όλοι οι Καστοριανοί πάμε εκεί, στις Πενταβρίσου, έτσι, μόνο γι' αυτό.
1: Α, και εσείς μαζί με τον κύριο Γρηγοριάδη θα είστε εκεί.
0: Θα πάω εκεί, δεν το συζητάμε.
1: Αν ένας σε ένα τραπέζι είναι ο κύριος Γρηγοριάδης και στ' άλλο είναι ο κύριος Κορεντσίδης, σε ποιο τραπέζι θα πάτε.
0: Στο δικό μου.
1: Α, διπλωματική πολιτική απάντηση.
0: Όχι.
1: Τι όχι.
0: Εγώ θα πάω με δική μου παρέα. Τώρα, αν από πριν. Αν από πριν.
1: Ναι.
0: Κανονίσω να πάω με τον κύριο Γρηγοριάδη και βέβαια πάω. Δεν έχω θέμα να πω.
1: Αν σας καλέσει ο κύριος Κορεντσίδης.
0: Κοιτάξτε. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας
1: θα
0: πω.
1: Θα πάτε ή θα φοβηθείτε μη σας δει εκεί ο κ. Γρηγοριάδης.
0: Όχι.
1: Και έχουμε
0: έχω
1: άλλα.
0: Έχω τη δική μου παρέα.
1: Ότι έχετε τη δική σας παρέα δεν μπορώ να το αμφισβητήσω.
0: Ναι. Έτσι, από εκεί και πέρα σας είπα, επειδή είπατε τον κ. Γρηγοριάδη.
1: Επειδή
0: έτσι,
1: σίγουρα θα είναι εκεί, γιατί και ο κ. Γρηγοριάδης μας είπε Πεντάβρισο με τη μία, καταλάβατε.
0: Μιλάω και με τον κ. Γρηγοριάδη και με τον κ. Κορεντσίδη και με τον κ. Τσούκα και με όλους.
1: Αυτό είναι το πλεονέκτημά σας. Έχετε έναν τρόπο να μιλάτε με όλους.
0: Γιατί όχι.
1: Και είπαμε, το έχετε ξεκαθαρίσει από την αρχή αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι δηλαδή που προέκυψε στην πορεία. Ωραία.
0: Γι' αυτό και είπα, είχα κάποια σλόγγαν, έτσι.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο όσον αφορά την αντιπολίτευση που είπα ότι θα είναι όχι στήρα επικοδομητική, αλλά είχα και ένα άλλο, αν θυμάστε, ένα μότο μάλλον, που έλεγα ότι η καρδιά μου, το τηλέφωνό μου και το σπίτι μου είναι πάντα ανοιχτά για όλους.
1: Έτσι.
0: Συνεχίζει να ισχύει και αφορά όχι μόνο επώνυμους εντός ή εκτός εισαγωγικών, ισχύει για όλο τον κόσμο της Καστοριάς αλλά και για όλους τους φίλους που έχω πανελληνίως και πάλι όχι μόνο.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 3.500 καρέκλες θα είναι εκεί πάντως που θα πάτε, θα γίνετε χαμός.
0: Κάθε χρόνο πάμε, όλη η Καστοριά πάμε.
1: Όλη η Καστοριά. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ.
1: Καλημέρα, κύριε Δούκη.
0: Γεια σας.
1: Χαιρετάμε τον κύριο Δούκη. Πάμε για το διαφημιστικό και ερχόμαστε. Πάμε.
2: Κάτσε ρε άνθρωπε, στάσου ένα λεπτό. Να πάμε λίγο Υφαντίδη πριν το διαφημιστικό. Να πάμε, γιατί δεν λείπει το ψωμάκι μας από το τραπέζι μας καθημερινά από τον Υφαντίδη. Οι κουτάρες μας επίσης, πόσο μου έχει λείψει μια κουτάρα ρε παιδιά. Τώρα που είμαι και σε δίαιτα ειδικά. Εσείς που δεν είστε, απολαύστε τις κουτάρες σας. Γεμίστε κουτάρες με αλμυρά. Βάλτε και για τους συναδέλφους στη δουλειά. Μην είστε μόνο βαγάδες. Τα γλυκά μας που είναι κόλαση. Παγωτομηχανή ολοκένουργια να μας δροσίζει.
1: Και τα νηστίσιμα παιδιά, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που νηστεύει. Μην ξεχνιόμαστε.
2: Σωστή παρατήρηση και αλμυρές νηστίσιμες επιλογές και
1: μπράβο.
2: Γλυκές νηστίσιμες επιλογές. Στην Καστοριά 24 ώρες, 24 ώρα ανοιχτά. Στην Αθανασίου Διάκου 42. Στο Άργος Οριστικό στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 35. Και φυσικά στη βάση μας το Χιόδεντρο.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Λοιπόν, παιδιά, περάσαμε και τους 30,3. Θα καεί ο τόπος και σήμερα. Μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
3: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία, να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
5: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
4: Τότε μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
5: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
4: Εντάξει. Λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
5: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
6: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Οριστικού. Τηλέφωνο 24670-43-082.
7: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
8: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
9: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
10: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
11: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
10: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
11: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
11: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
10: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
10: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
11: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
10: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
11: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
9: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
12: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
13: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
12: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
13: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
12: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
13: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
14: Δενδροχώρη 2026. Και φέτος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δενδροχωρίου σας καλεί στο κιόσκι του χωριού για να ζήσουμε μαζί το μοναδικό μας γλέντι. Στο τραγούδι ο Σπύρος Παπάς και ο Βαγγέλης Τόρης. Και στο κλαρίνο ο Βαλάντης Βρακάς. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού το Σάββατο 15 Αυγούστου στο Δενδροχώρη. Σας περιμένουμε.
15: Μένουμε Ζούμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιο. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ. Γυψοσανίδες. Ειδικά στεγανοτικά υλικά. Ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια. Βίδες παντός τύπου. Είδη προστασίες εργαζομένων. Ψισταριές και είδη κήπου. Σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης. Σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
16: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
17: Αντένες FM 93,6.

0: the sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me. Where do I?
1: Επιστροφή και σε λίγο μαζί μας εδώ στο στούντιο, όπως σας έχουμε πει και ο κύριος Σαββόπουλος. Θα συζητήσουμε, θέλετε να συζητήσουμε και για τρενάκι, συζητάμε και για τρενάκι, αν θέλει να εκφράσει μια άποψη ο κύριος Σαββόπουλος. Αλλά βασικά θα μιλήσουμε data center, αντιλησιοτανιεύσεις, φωτεινή. Ο κόσμος αρχίζει να ρωτάει τι είναι τούτα τα πράγματα και πόσο θα αλλάξουν τη ζωή της πόλης. Τι άδειες παίρνουν αυτοί που θέλουν να έρθουν να επενδύσουν εδώ. Τι επιπτώσεις θα έχουμε με τα νερά ή την ηλεκτρική ενέργεια, τι καταναλώνουν αυτές οι εγκαταστάσεις εδώ. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο. Ενώ πάντα μαζί μας είναι και η Έπιπλο Κύρου. Μην ξεχνάτε ότι όλο τον Αύγουστο στα κλασικά Έπιπλα Κύρου, εκεί δηλαδή που είναι η ομορφιά, η αρχοντιά, έργα τέχνης χειρολεκτικά, θα βρείτε πάρα πολύ ωραίες τιμές στα κλασικά Έπιπλα Κύρου, αν πάτε ειδικά τώρα τον Αύγουστο. Αλλά και στη Media Strom Κύρου, για τον ύπνο των ονείρων σας που γίνεται πραγματικότητα με εκπτώσεις έως και 40%. Αν ξυπνάς κουρασμένος, αν φταίει το στρώμα σου που φταίει, ήρθε η ώρα για την μεγάλη αλλαγή στην Media Strom Kiru. Μπες τώρα στον κόσμο της απόλυτης χαλάρωσης με μοναδικές εκπτώσεις έως 40% στα κορυφαία στρώματα της αγοράς, γιατί η Media Strom είναι η κορυφαία της αγοράς, όπως και να το κάνουμε. Και επειδή ο σωστός ύπνος θέλει για το κατάλληλο μαξιλάρι, η Media Strom σου κάνει δώρο τη δεύτερη σκέψη. Με δύο μαξιλάρια κερδίζεις 20% έκπτωση και με τέσσερα μαξιλάρια κερδίζεις 40% έκπτωση. Στην Έπιπλο Κύρου, 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Καλημέρα σας κύριε Σαββόπουλε.
2: Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα.
1: Καιρό έχετε να μας έρθετε από κοντά.
2: Ναι, καιρό.
1: Καλά είστε.
2: Καλημέρα στους ακροατές σας, καλημέρα Έλενα. Και καλή Παναγιά να έχουμε.
1: Και καλή Παναγιά, εσείς θα πάτε σε πανηγύρια, γιατί όλους καλεσμένους σήμερα τους ρωτάμε σε ποιο πανηγύρι θα πάνε. Εσείς να υποθέσω ότι θα προτιμήσετε τα πανηγύρια τα ποντιακά.
2: Εγώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια πηγαίνω
1: Πεντάβρισο
2: Ινώη. Και αν μπορέσουμε κάποια μέρα να πεταχτούμε και σε κάποιο άλλο χωριό. Ενώ είναι η καταγωγή της γυναίκας μου, Πεντάβρισο είναι παντρεμένη αδερφή μου και υπάρχουν έτσι.
1: Οπότε
2: υπάρχουν στενή δεσμή. Ναι.
1: Ωραία, στενή δεσμή.
2: Έχει πολλά πανηγύρια. Η αλήθεια είναι ότι κανένα δύο χρονιά επιχείρησα.
1: Και καλά πανηγύρια με νέο κόσμο πια. Ναι. Νέο κόσμο. Αυτό είναι η χαρά των πανηγυριών.
2: Ναι, ναι.
1: Η εικόνα αυτή. Να χορεύουν
2: νέο
1: νέα παιδιά.
2: Κόσμο, πάρα πολύ νέο, που κάποια στιγμή ας πούμε βλέπεις έτσι όπως χορεύουν νέοι, λέει, να βρεις κανένα συνομήλικο δικό μου και
1: ναι,
2: δικό σας.
1: Ενώ παλιά πήγαιναν κυρίως οι μεγαλύτερες.
2: Και δεν βρίσεις.
1: Ναι.
2: Κανα δύο χρονιές πήγαινα σε κανένα 5-6 πανηγύρια την ίδια μέρα, ναι. Νομίζω είναι άσκοπο τελείως, δεν εξυπηρετεί κανένα. Δηλαδή να πας σε ένα πανηγύρι 10 λεπτά και να πεις ότι ήρθα και έφυγα.
1: Ναι. Τελικά δεν ικανοποιείς κανέναν.
2: Εντάξει, ναι. Και
1: εντάξει, όλοι σε θέλουν ίσως στο χωριό τους.
2: Εντάξει, λογικό είναι, αλλά έχει πάνω από 10 εκδηλώσεις την ίδια μέρα.
1: Οπότε θα ήταν.
2: Φέτος ίσως μπορέσουμε και πάμε και στο Μελάνθιο.
1: Και Μελάνθιο.
2: Ναι.
1: Που επίσης έχει ποντιακό πρόγραμμα.
2: Έχει ποντιακό, είναι και η Ποριά και η Τσάκουνη που δεν έχουν ποντιακά.
1: Είναι
2: δηλαδή
1: ήδη νομίζω έχουν περιοχές.
2: Μία μέρα πρέπει να έχουν τσαχουρίδι, αλλά δεν ξέρω ποια μέρα.
1: Έχουν και τσαχουρίδι.
2: Ναι, νομίζω πως.
1: Γενικά έρχονται και δυνατά ονόματα της ποντιακής μουσικής, έτσι. Ωραία.
2: Έρχονται, ναι.
1: Πάμε τώρα στα θέματα. Αύριο τσαχουρίδι. Α, η Έλληνα τα ξέρει όλα, βλέπετε. Τα νέα παιδιά ψάχνουν πια το πανηγύρι.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι, επαναλαμβάνω, πολύ ωραία εικόνα να βλέπεις αγόρια και κορίτσια να χορεύουν είτε ποντιακά είτε οτιδήποτε άλλο στα πανηγύρια του τόπου μας. Είναι μια εικόνα και μια αλλαγή για τα πράγματα του τόπου μας. Πολύ ωραία αλλαγή. Συζητούσαμε και για τα τρενάκια εδώ νωρίτερα. Έχει γίνει θέμα και ειδικά η διαδρομή από Γάτο μέχρι νοσοκομείο. Εκεί που είχατε προτείνει και το είχαμε οπτικοποιήσει, αν θυμάστε, τον πεζόδρομο, ναι, για τουλάχιστον να αποσυμφορηθεί από τους πεζούς ή τους αθλητές ο συγκεκριμένος δρόμος. Μου είπαν εκ των υστέρων ότι ήταν πρόταση, μου το θύμισε ο κύριος Παυλάκης, ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Παυλάκης, ότι το έχει προτείνει παλιότερα στο Δημοτικό Συμβουλίο και ο σύμβουλος του κύριου Τσούκα, ο κύριος Παπαδόπουλος. Φαίνεται ότι είναι μια πρόταση που μπορεί να έχει κάποια στιγμή εφαρμογή. Είπατε, θα το δείτε και θα το κάνετε. Θα το κάνετε με τη σύμφωνη γνώμη μάλιστα και της κτηματικής υπηρεσίας.
2: Και τη κλιματική και του ΦΠΚ. Γιατί ό,τι έχει σχέση με το υδάτινο στοιχείο τη λίμνη.
1: Το είχατε δει το οπτικοποιημένο που κάναμε. Που
2: ναι,
1: κάναμε τότε.
2: Πολύ
1: σας είχε αρέσει.
2: Ναι, πολύ όμορφο.
1: Έτσι κάπως το φαντάζεστε.
2: Εντάξει, στην πράξη έχει δυσκολίες εκεί κάποια σημεία, δέντρα, τέτοια ιστορίες, ναι. Αλλά ήταν φανταστικό
1: το φανταστικό
2: βιντεάκι,
1: το βίντεο,
2: ναι.
1: Το οποίο έφτασε.
2: Άλλωστε κοντά. Αυτό φαίνεται και από τον αριθμό των σχολείων και από ναι. Το πόσοι πατήσανε like. Και θα θυμάστε καλά, είχε τεράστιους ήταν.
1: Νομίζω
2: αριθμός.
1: Ότι πρέπει να έχει φτάσει, δεν το έχω δει τώρα, ίσως έχει
2: και
1: φτάσει
2: προβολές.
1: Τις προβολές κοντά σε 100.000 προβολές.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι, σημαίνει ότι είναι κάπως είδε ένα ενδιαφέρον ναι. Ο κόσμος αυτό. Ναι.
2: Μιας και ξεκινήσαμε από αυτό, ναι. Κύριε Νατσούλη, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τον εκπρόσωπο του ΦΠΚ, τον Γιάννη Θεοδωρόπουλο,
1: ναι.
2: Και με τον Γεωργάκη τον Νίκο, και πάντοτε συζητάμε για ό,τι σκεφτόμαστε να ναι. Δούμε τι μπορεί να γίνει
1: και
2: μέσα
1: να βελτιώνουμε την
2: νόμου.
1: Κατάσταση. Ναι. Ναι.
2: Είναι
1: και τώρα
2: το
1: σε
2: οποίο...
1: αυτή την κατάσταση θα προσθεθεί και το τρενάκι. Αντιλαμβάνεστε ότι ίσως ναι. Αυτό που λέτε για, τον... για την πεζογή. Δεν θα την πούμε την πεζογέφυρα.
2: Είναι
1: αυτό το.
2: Ένα πεζοδιάδρομο,
1: ναι. Α πούμε, παράλληλα με, την, με το δρόμο,
2: τους,
1: ίσως δώσει κάποιες λύσεις.
2: Όσον αφορά την ασφαλή ναι. Μετακίνηση των,
1: πεζών.
2: Των πολιτών, τουλάχιστον μέχρι τη διαδρομή του νοσοκομείου. Από εκεί και πέρα, θυμάστε, από την αριστερή πλευρά έχει έτσι κάποια κομμάτια τα οποία είχαν πλακοστρωθεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά ξαναλέω, είναι κάτι το οποίο σαν σκέψη έχει μπει στο τραπέζι. Φαίνεται ότι συμφωνεί και η εκτιματική, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Χωρίς τη συνένεση
1: εκτιματικής ναι,
2: δεν μπορεί να γίνει. Αλλά ακόμα δεν έχουμε φτάσει ούτε στο σχεδιασμό, ούτε κάτι το πιο συγκεκριμένο.
1: Βάλτε το λίγο στο πρόγραμμα, θα είναι όμορφο.
2: Ναι. Ταυτόχρονα, να το πούμε και αυτό, δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναπεί, είναι κάτι το οποίο το έχουμε προχωρήσει λίγο περισσότερο μελετητικά. Το είχαμε ναι. Ξαναπεί πριν κάνα χρόνο. Πιθανόν σε κανένα δύο μήνες να έχουμε και ένα είδος προϋπολογισμού. Σταδιοδοτικά θα δούμε. Όλες αυτές οι σκέψεις που έχουν γύρω από τη λίμνη κάποια έργα καθυστερούν, κύριε Νατσούλη. Και αυτό τώρα που θα σας πω είναι ακόμη πιο δύσκολο. Δηλαδή θέλουμε να δημιουργήσουμε τον μεγάλο περιπατητικό διάδρομο της εξωτερικής περιμέτρου της λίμνης.
1: Μάλιστα.
2: Το οποίο είναι περίπου 30-32 χιλιόμετρα. Να ξεκινάει, ας πούμε, από την λεωφόρο των,
1: ναι.
2: Λεωφόρο των Κύκνων και να καταλήγει πάλι στη λεωφόρο των Κύκνων. Δηλαδή να κάνουμε την μεγάλη διαδρομή και εδώ έχουμε την καλή συνεργασία.
1: Το μεγάλο έτσι, γύρο της λίμνης.
2: Το μεγάλο γύρο της λίμνης, γιατί μιλάμε για μονοπάτια.
1: Για πεζούς, για ποδηλάτες. Για...
2: Ναι, μπορεί οτιδήποτε έχει και πεζός, κυρίως για πεζούς. Ναι, που θα περνάει από σημεία. Τα οποία θα είναι σημεία αναφοράς, δηλαδή θα περάσει ξέρω εγώ, από το λιμναίο οικισμό, θα περάσει από το Ξεροπόταμο, θα περάσει από τις δύο πλωτές πεζογέφυρες της Πολυκάρπης και του Μαυροχωρίου, mm-hmm. Θα περάσει από τον Ιερό Ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, αυτός ο οποίος είναι ο ένατος αιώνας και τέλος πάντων υπάρχει μια μεγάλη από πλευράς του κόσμου επιθυμία να γίνει ξανά η αναστήλωση αυτού του Βυζαντινού μνημείου. Και να καταλήγει πάλι μέσα στην πόλη της Καστοριάς. Τα μονοπάτια περπατάνε πολύ. Έχουν γίνει κατά καιρούς και στην περιοχή της Καστοριάς. Το πρόβλημα με τα μονοπάτια, κύριε Νατσούλη, είναι οι διαχειριστές. Δηλαδή, μπορεί ένα πρόγραμμα να σου δώσει τα λεφτά να το κατασκευάσεις,
1: ναι.
2: Αλλά η συντήρηση μετά, η μακροχρόνια, ναι, δεν μπορεί ναι. Να γίνεται συνεχώς από λεφτά του δημοσίου. Θα πρέπει να υπάρχει μία κινσέπ, ένας οργανισμός, ο οποίος θα το εκμεταλλεύεται με την καλή έννοια. Δηλαδή, όταν πάμε και μας ξεναγεί κάποιος, θα πληρώνει ένα αντίτιμο. Για να μπορεί και αυτός με αυτό το αντίτιμο να μπορεί να το συντηρεί, να το κάνει. Είναι μια πολύ καλή σκέψη. Είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα δώσει μια άλλη όθηση όλη αυτή η περίμετρος. Αλλά ξαναλέω για πιο συγκεκριμένα πράγματα.
1: Καλό ακούγεται.
2: Για πιο συγκεκριμένα πράγματα θα ξέρουμε μέχρι τέλης χρονιάς.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα δύσκολα. Επένδυση κοντά στα 30 εκατομμύρια data center και αντιλιοσιοταμίευση, για να μάθουμε και σωστά τις λέξεις, στην Φωτεινή, με νερό που θα ρουφάει από τη λίμνη, θα υπάρξει δεύτερος ταμιευτήρας πιο ψηλά στην Φωτεινή,
2: ναι.
1: Θα ψύχει τις μπαταρίες που θα αποθηκεύουν το ρεύμα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα ξαναγυρνάει, ίσως με όχι την ίδια σύνθεση όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες, αλλοιωμένο λίγο το νεράκι, στην λίμνη. Από την άλλη, για τα data centers, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λένε ότι για την λειτουργία τους, αυτό που θα γίνει στην Καστοριά, θα χρειάζεται ρεύμα ετήσια όσο καίει όλος ο νομός, θα καίει μόνο αυτό, και νερό, ό,τι καταναλώνει όλος ο νομός, θα χρειάζεται και αυτό για να ψύχονται τα συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης και των servers που θα υπάρχουν εκεί. Ως αντάλλαγμα, φαίνεται ότι για την επένδυση αυτή προβλέπονται 71 θέσεις εργασίας, χωρίς να γίνεται απολύτως γνωστό αν αυτές οι 71 θέσεις θα αφορούν ανθρώπους που θα ζουν και θα εργάζονται στην Καστοριά ή θα μπορούν να κάνουν τη δουλειά με τους σέρβερς ακόμη και από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, από την Αμερική. Θέλω να μας πείτε τι ξέρετε για αυτές τις ιστορίες και για αυτές τις επενδύσεις, αν εσείς ως περιφέρεια ερωτάστε για αυτές ή δίνετε αδειοδοτήσεις για αυτές.
2: Όσον αφορά για το data center,
1: ναι,
2: όταν είχαμε υπογράψει την τροποποίηση του καταστατικού του ΒΙΠΑ, της βιομηχανικής περιοχής Καστοριάς,
1: γιατί εκεί θα γίνει,
2: ναι, είχαμε ενημερωθεί ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον από επενδυτή
1: Αμερικάνο. Αμερικάνικη
2: δεν,
1: εταιρεία.
2: Ξέρω, δεν γνωρίζω πληροφορίες.
1: Είναι πούμε, Αμερικάνικη
2: δεν
1: εταιρεία.
2: Δεν το γνωρίζω. Ναι. Ναι, ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον από επενδυτή, ναι, να εκμισθώσει, γιατί η τροποποίηση αυτή ουσιαστικά κατοχύρωσε και το δικαίωμα της εκμίσθωσης, ενώ το προηγούμενο καταστατικό έχει μια μόνο αγοραπολισία. Μας είχαν ενημερώσει ότι υπήρχε ένα ενδιαφέρον από έναν δυνάμει επενδυτή για να κάνει ένα data center. Μια επένδυση, εμάς τουλάχιστον μας είπαν στα 20 εκατομμύρια και όχι στα 30. Και απαραίτητη προϋπόθεση
1: είναι 27 εκατομμύρια, ναι, συγκεκριμένα,
2: και έχει μπει στην δίκαιη μετάβαση σε κάποιον χρηματοδοτικό εργαλείο της δίκαιης μετάβαση, από ότι, αν δεν κάνω λάθος,
1: ναι, ναι.
2: Το συμφωνητικό, κύριε Νατσούλη,
1: με τα 20 εκατομμύρια να τα δίνει το κράτος ουσιαστικά.
2: Εντάξει, όλα αυτά τα σχήματα έχουν επιδοτήσει 60 μέχρι 70%.
1: Πιο συγκεκριμένα, για να είμαστε για πολύ ακριβείς, Nexus Data Centers, έδρα Ηνωμένες Πολιτείες, το Τέξας συγκεκριμένα. Στην Ελλάδα η εταιρεία δρομολογεί επένδυση, όπως είπαμε, στην Καστοριά, 10 ΜΒ στο Άργο Σωριστικό, μάλλον, για να είμαστε ακόμη πιο συγκεκριμένοι, μέσω της ελληνικής θυγατρικής φορέα Nexus Data, ναι, μονοπρόσωπη, ναι, ΙΚΕ.
2: Σε εμάς επίσημα, σαν περιφέρεια, που υποχρεωτικά, ανάλογα με την κατηγορία, ναι, της αδειοδότησης περιβαλλοντικά, δεν έχει έρθει ούτε για το data center, ούτε
1: γιατί,
2: για την αντιλησιοταμίευση. Γιατί έτσι είναι το νομικό πλαίσιο.
1: Δηλαδή δεν ρωτάνε
2: λίγο
1: τίποτα.
2: Να, όχι, δεν είναι. Σοβαρά. Να τα πάρουν, να τα, δεν είπα αυτό το πράγμα.
1: Παρακαλώ.
2: Ο επενδυτής προφανώς για το data center θα έχει πάρει κάποιες διαβεβαιώσεις όσον αφορά δηλαδή το αδειοδοτικό του σχήμα.
1: Μάλιστα.
2: Και πιθανόν να είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς, ας πούμε, να το σταματήσεις. Εμείς πάντοτε γνωμοδοτούμε. Είναι μια επένδυση η οποία, όπως είπατε, τέλος πάντων έχει ένα κόστος και δημιουργεί γύρω στις 70 θέσεις εργασίας.
1: 71.
2: Από 22 Ιουνίου, δηλαδή πριν 1,5 μήνα, γιατί είχα την επικοινωνία με τον κύριο Μακραντρέ, ο οποίος είναι ουσιαστικά ο υπεύθυνος της διαχείρισης όλων αυτών στη βιομηχανική περιοχή, στην οποία εμείς είμαστε συμμέτοχοι κατά 20% ως συνέχεια της πρώην νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, και μου έστειλε ηλεκτρονικά το ιδιωτικό συμφωνικό που υπέγραψε η εταιρεία από 22 Ιουνίου για 5 χρόνια, που ήταν κάτι το οποίο ήταν εντελώς απαραίτητο για να μπορεί να μπει σε κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο. Όταν θα έρθει η ώρα και θα περάσει από την αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος, ή αν είναι κάτι.
1: Θα περάσει.
2: Βεβαίως θα περάσει και από την αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος. Περνάει από τις υπηρεσίες μας, όπως είναι η ΠΕΧΟΠ, αλλά και η Επιτροπή Περιβάλλοντος.
1: Όπως δίνεται μια αδειοδότηση είναι σε μια ανεμογεννήτρια, τέλος πάντων.
2: Για ανεμογεννήτρια σε ένα
1: φωτοβολταϊκό,
2: άλλο,
1: την ίδια διαδικασία.
2: Δέστε τώρα τι γίνεται με τις ΑΠΕ, γιατί και η αντιλησιοταμίευση είναι ένα είδος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
1: Αφού θα ψήνονται εκεί οι μπαταρίες.
2: Δίνει η ΡΑΕ. Ναι. Δίνει η ΡΑΕ άδεια παραγωγής,
1: μάλιστα,
2: χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Για το data center, όταν θα έρθει η ώρα, γιατί βλέπουμε, ας πούμε, αυτή τη στιγμή θα στηθεί ένα πολύ μεγάλο σε ένα παλιό ορυχείο στην Κοζάνη, και μάλιστα, ας πούμε, είχαμε
1: εκεί
2: πάει και είχαμε δει.
1: Εκεί μιλάμε και για μέγα.
2: Και είχαμε δει το χώρο.
1: Center,
2: τώρα, λεπτομέρειες τεχνικές, ναι, δεν γνωρίζω. Το
1: δεν πρέπει να μάθουμε, κύριε Σαββόπουλε.
2: Ότι απαιτούνται,
1: ναι,
2: μεγάλες.
1: Δεν πρέπει να μάθουμε.
2: Θα μάθουμε όταν θα έρθει.
1: Είναι καινούργια πράγματα τα οποία δεν πρέπει, ναι, να μας βρουν απροετοίμαστος.
2: Δεν θα πρέπει να μας βρουν, αλλά όταν θα έρθει η ώρα, ας πούμε, εννοείται ότι θα ζητηθεί και η άποψη των υπηρεσιών.
1: Και εκεί θα μπείτε σε ένα δίλημα. Θέλουμε ή δεν θέλουμε επενδύσει.
2: Καταρχήν, προσέξτε να δείτε, κύριε Νατσούλη. Για μένα είναι κρίσιμο οι τοπικές κοινωνίες να είναι σύμφωνες. Και πώς μπορεί να είναι σύμφωνες οι τοπικές κοινωνίες? Βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια να γίνονται τεράστιες επενδύσεις σε εδάφη της περιοχής μας, της Καστοριάς,
1: ναι,
2: χωρίς να υπάρχει απολύτως καμία ανταποδοτικότητα. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, έρχεται ένας επιχειρηματίας από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος που δεν έχει καμία σχέση.
1: Στείνει τα τζάμια του και τις γεννήτριες του εδώ.
2: Στείνει τις γεννήτριες και τα τζάμια και δεν υπάρχει κάποια ανταποδοτικότητα στις τοπικές
1: κοινωνίες. Και μηδέν στο πηλίκιο.
2: Μόνο για τις ανεμογεννήτριες υπάρχει ψηφισμένο ένα 3%. το οποίο ας πούμε το 3% δινόταν 1% απευθείας στους λογαριασμούς της τοπικής κοινότητας, τις οποίες είχαν, θυμάστε η γνωστή ιστορία μεταξύ Ιεροπηγής και Δεντροχωρίου. Άλλο 1% δίνεται
1: κάτι για έργα, και για την κλεισούρα,
2: για έργα τοπικής κοινωνίας, και άλλο 1% δίνεται μέσω του Δήμου για να υπάρχει μια ανταποδοτικότητα. Το ίδιο εφαρμόστηκε, προσέξτε, και στα φωτοβολταϊκά. Αλλά τι κάνανε στα φωτοβολταϊκά? Δηλαδή σπάσανε μετά τα μεγάλα έργα, τα σπάσανε σε ακριβώς μεγέθη ενέργειας που να μην πιάνει την ανταποδοτικότητα. Δηλαδή, πρώτον, να υπάρχει ανταποδοτικότητα.
1: Βρήκαν παράθυρο στον νόμο.
2: Να υπάρχει ανταποδοτικότητα για την τοπική κοινωνία και η σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Είναι κάτι το οποίο τέλος πάντων προσπαθούμε να το εφαρμόσουμε σε όλες τις περιπτώσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είχαμε την περίπτωση της αντλησιοταμίευσης για την περίπτωση των Γρεβενών, όπου υπήρχε πολύ μεγάλη αντίδραση από την τοπική κοινωνία και μάλιστα στο ένα από τα δύο στην αρχή ήμασταν αρνητικοί. Η αντλησιοταμίευση, όπως μας την παρουσιάζουν, κύριε Νατσούλη, είναι μια φυσική μπαταρία. Είναι δηλαδή, δίνει τη δυνατότητα να παράγεις ενέργεια, σε μια χρονική στιγμή στην οποία, όπως λειτουργούν τα υδροελεκτρικά εργοστάσια. Δηλαδή, παίρνεις το νερό
1: από τη
2: λίμνη και εμείς μια φορά ένα ταμιευτήρα πάνω. Και ο οποίος ταμιευτήρας, όταν έχεις ανάγκη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, το κατεβάζεις κάτω στον αρχικό υδάτινο όγκο και παράγεις την ηλεκτρική ενέργεια.
1: Και ξανάρχεται.
2: Αυτό το πήγαινε έλα.
1: Αυτό
2: το πήγαινε έλα. Έχει μια απώλεια. Δεν είναι. Δηλαδή,
1: έχει μια απώλεια και στην ποιότητα του νερού, λέει ο κύριος Παναγιωτόπουλος, σύμφωνα με επαφές που έχει με τους επιστήμονες.
2: Καταρχήν για τη λίμνη της Καστοριάς, που είναι ένα ιδιαίτερο έτσι, οικοσύστημα.
1: Εμείς θα το δεχτούμε αυτό.
2: Για τη λίμνη της Καστοριάς, ξαναλέω, που είναι ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα, όπου υπάρχει ένα προεδρικό διάταγμα για το οποίο πρέπει να φρεσκάρω λίγο την ανάγνωσή μου όσον αφορά του τι επιτρέπεται και του τι δεν επιτρέπεται.
1: Μάλιστα.
2: Έχω την εντύπωση καταρχήν ότι πιθανόν να μην επιτρέπεται. Το λέω με μια επιφύλαξη.
1: Ω, είναι σοβαρό αυτό που λέτε.
2: Το λέω με μια επιφύλαξη όσον
1: γιατί
2: αφορά.
1: Κάποιο θα σου πει, κύριε Σαββόπουλε, ο ΦΠΚ δεν επιτρέπει να κοπεί ένα καλάμι στη λίμνη.
2: Ναι.
1: Και θα επιτρέψει να αντλούνται εκατομμύρια κυβικά νερού.
2: Εντάξει, δεν ξέρουμε πόσα εκατομμύρια θα είναι. Λίγο ας πούμε εδώ πέρα, προσέξτε τώρα. Δηλαδή, ξαναλέω. Στη λίμνη της Καστοριάς υπάρχει το αρδευτικό της μεταμόρφωσης που παίρνει νερό απευθείας από τη λίμνη της Καστοριάς και ποτίζει μια μικρή έκταση εκεί πέρα και μάλιστα υπάρχει και μια μελέτη του ενός εκατομμυρίου. Δηλαδή η χρήση για αρδευτικούς σκοπούς επιτρέπεται. Τώρα για αυτή τη χρήση πιθανόν να μην επιτρέπεται. Πιθανόν να είναι κάτι το οποίο δεν το προσδιορίζει. Όπως και να έχει το θέμα, για ένα τόσο μεγάλο έργο που έχει να κάνει με τη λίμνη της Καστοριάς, χρειάζεται συνένεση της τοπικής κοινωνίας, χρειάζεται συνένεση του Περιφερειακού Συμβουλίου, χρειάζεται συνένεση του Δήμου της Καστοριάς, χρειάζεται συνένεση της κτηματικής, που είναι η ιδιοκτησία της κτηματικής, η λίμνη της Καστοριάς.
1: Άρα θέλει ένα κάρο.
2: Χρειάζεται η συνένεση του ΟΦΠΚ, δηλαδή δεν είναι τόσο απλό.
1: Συνένεση ή γνωμοδότηση απλή.
2: Συνένεση. Τώρα, άμα συνένεση. Όλοι αυτοί. Κοίταξε, γνωμοδοτικά.
1: Δηλαδή, αν ένας από αυτούς πει όχι, γκρεμίζεται η ιστορία.
2: Όλες αυτές οι αποφάσεις της τοπικής κοινωνίας είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα.
1: Δυστυχώς.
2: Ναι, δηλαδή ανάλογα με το μέγεθος, της επένδυσης βγαίνει και η αντίστοιχη απόφαση.
1: Άρα και όχι να πείτε εσείς γνωμοδοτική.
2: Η παραγωγή
1: είναι και
2: της ηλεκτρικής ενέργειας που προβλέπεται σύμφωνα με αυτό που παρουσίασε ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος στο διαδίκτιο είναι 600 ΜΒ. Προσέξτε τώρα, κάντε μια αντιστοιχία, κύριε Νατσούλη. Τι σημαίνει...
1: Δεν τα βρήκε από το κεφάλι τα στοιχεία. Είναι τα στοιχεία που.
2: Δεν είπα
1: έχουν...
2: ότι τα βρήκε. Με διακόπτετε. Είστε καλό διακόπτη. Δεν πειράζει, το βάζω λίγο στην
1: άκρη. Ποιο σπιδάτε τη στιγμή.
2: Λέω και καλά κάνετε και εμένα μου αρέσει. Λοιπόν, 600 ΜΒ. Θυμηθείτε λίγο πόσα μεγαβάτ έχει η άδεια ηλεκτροπαραγωγής του φράγματος του Νεστορίου.
1: Νομίζω ένα.
2: Όχι, ένα είναι πολύ λίγο. Είναι 7,032. Ναι. Θέλω να πω το 7 με το 600 είναι ένας τεράστιος αριθμός. Βέβαια το 600 είναι σε ετήσια βάση. Είναι αυτό το ανεβοκατέβασμα που μπορεί να γίνεται κάθε μέρα. Υπάρχει μια απώλεια. Όταν θα έρθει η ώρα, ξαναλέω, καταρχήν έτσι όπως το ακούω, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει λίγο να συγκεντρώσουμε όλη την πληροφορία και να δούμε. Είναι πάντως μια φυσική μπαταρία.
1: Ναι, άρα εσείς
2: είναι μια φυσική μπαταρία. Δεν έχει να κάνει με την ψήξη, η αντλησιοταμίευση. Έχει να κάνει με την παραγωγή ενέργειας. Ουσιαστικά είναι ένα υδροελεκτρικό.
1: Εδώ δίστανται πάλι απόψεις. Είναι για την παραγωγή ενέργειας ή είναι για να ψύχονται οι μπαταρίες που θα συγκεντρώνουν και θα αποθηκεύουν την ηλεκτρική ενέργεια από τζάμια και φουρφούρια.
2: Είναι,
1: γιατί εδώ
2: παράγει ενέργεια. Όλο αυτό, κύριε Νατσούλη, παράγει ενέργεια. Μετά, αν έχεις ενέργεια, μπορείς με κλιματιστικά να κάνεις και ψήξη. Δηλαδή, αυτό ισχύει και για τα data center. Άμα δηλαδή στα data center έχεις ηλεκτρική ενέργεια, δεν απαιτείται ας πούμε, να το κάνεις αυτό με νερό. Το νερό μπορεί να κάνει την ψήξη αυτή που επιθυμούμε. Άμα δεν έχουμε νερό, μπορεί να το κάνεις με ηλεκτρική ενέργεια. Δηλαδή, η αντλησιοταμίευση κατά κύριο λόγο παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό είναι. Και το μέγεθος ηλεκτρικής ενέργειας είναι τεράστιο.
1: Έσπευσαν πολλοί να πούν, συνδυάζοντας διάφορα πράγματα που συμβαίνουν στην Καστοριά τον τελευταίο καιρό, ότι μπήκε ακόμη και το φράγμα Νεστορίου σε μια σοβαρή βάση, γιατί πια είναι. Και ναι, σήμερα, ναι, αν θέλει κάποιος καταθέτει την πρότασή του, είναι δημοπρατημένο πια το φράγμα Νεστορίου. Ότι λέει πήραν την απόφαση για το. Όχι, προσέξτε να δείτε τι γίνεται και πώς θα συνδυάζει και ο κόσμος τώρα. Ότι τώρα το πήραν σοβαρά να φτιάξουν το φράγμα, όχι για να σώσουν τους αγρότες ή να αλλάξουμε την αγροτική μας περιοχή, ίσως να δοθεί κάποιο μέρος και εκεί. Αλλά ουσιαστικά φτιάχνουν το φράγμα για τα νερά που θα χρειαστούν όχι μόνο αυτό το data centers, αλλά και άλλα data center που πιθανά να έρθουν εδώ.
2: Κύριε Νατσούλη,
1: που η Αμερική λέει τα διώχνει σε άλλα κράτη γιατί δεν συμφέρει λόγω νερού και ενέργειας που καταναλώνουν.
2: Καταρχήν το data center σε σχέση με αυτό που θα γίνει στην Κοζάνη είναι
1: πολύ μικρό.
2: Είναι, όχι πολύ,
1: είναι
2: μικρό, πάρα πολύ μικρό.
1: Γίγα center, είναι μεγάλο.
2: Δηλαδή
1: πράγμα.
2: Πρέπει να αποφασίσουμε και ως τοπικές κοινωνίες τελικά τι θέλουμε. Δηλαδή λέμε το μοντέλο της Καστοριάς πλέον όσον αφορά το κομμάτι της Γούνας,
1: ναι,
2: φαίνεται ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να στηρίζει την τοπική οικονομία. Και αυτό για να αλλάξει, προσδοκούμε ένα μεγάλο κομμάτι. Ας πούμε, θα σας πω και κάτι ευχάριστο σήμερα. Ήρθε ένας παλιός υπάλληλος, ναι, ο οποίος είναι από τα Τρίκαλα και λέει: τώρα με τον Ε65 πετάχτηκε να πιει ένα καφέ και ήρθε από το γραφείο, ήταν υπάλληλος σε εμάς. Και λέει: πλέον η διαδρομή είναι μία ώρα και ένα τέταρτο, 20 λεπτά. Θέλω να πω δηλαδή.
1: Στην πράξη φαίνονται ορισμένες.
2: Ναι, θέλω να πω, παιδί μου, ότι το μοντέλο θετικά αλλάζει, θα κινηθεί με κατεύθυνση προς τον τουρισμό, αλλά ο τουρισμός δεν μπορεί από μόνος του να στηρίξει όλη την τοπική οικονομία. Άρα θέλουμε επενδύσεις οι οποίες φυσικά να είναι μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, να δημιουργούν θέσεις,
1: να μην δημιουργούν προβλήματα στην τοπική κοινωνία,
2: να
1: και να δίνουν θέσεις εργασίας.
2: Ναι, να δημιουργούν θέσεις εργασίας.
1: Εάν τώρα έχω από τους 71 υπαλλήλους.
2: Σας άκουσα που το είπατε. Αν τελικά αυτές οι θέσεις δεν μείνουν στην Καστοριά, το όφελος όσον αφορά τις θέσεις είναι μηδενικό. Τι άλλο θα πρέπει να προσδοκούμε πλέον από όλη αυτή τη διαδικασία?
1: Να έχω δύο φύλακες και δύο νυχτοφύλακες.
2: Δεν είναι πολύ,
1: δεν
2: είναι ελάχιστο. Είναι ελάχιστο. Ναι, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια ανταποδοτικότητα, αυτή που σας είπα στην αρχή. Δεν γίνεται να γίνονται επενδύσεις 30 εκατομμυρίων ευρώ και να μην υπάρχει, να υπάρχει μηδενικό
1: όφελος. Τα 20 το δίνει το κράτος.
2: Για τις τοπικές κοινωνίες. Όλα αυτά που βλέπουμε εδώ στην πορεία είναι μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία, είτε ΕΣΠΑ λέγεται, είτε Ταμείο Ανάκαψης, είτε Δίκαιη Μετάβαση. Τα δίνει το κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας.
1: Αρχικά εσείς είστε σύμφωνος ή για να καταλάβουμε λίγο.
2: Για το data center, ναι, έτσι όπως το βλέπω και όπως το διαβάζω, νομίζω ότι δεν θα υπάρχει κάτι το οποίο θα είναι αρνητικό.
1: Ναι,
2: είναι σε μια περιοχή.
1: Δεν φοβάστε για τα νερά δηλαδή.
2: Κύριε Νατζουλή, λοιπόν, ξαναλέω, δεν είμαι ειδικός. Το data center θα στηθεί μέσα σε ένα βιομηχανικό χώρο, τον οποίο εδώ και πολλά χρόνια περιμέναμε να έρθουν νέες επιχειρήσεις. Βλέπουμε ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχει στηθεί η εταιρεία η οποία θα κάνει τη διακίνηση του φυσικού αερίου με μία δεξαμενή και με ορίζοντα την δημιουργία άλλης μία δεξαμενής, δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει η τοποθέτησή της. Έχει εγκατασταθεί μία εταιρεία που διακινεί υγρά αέριο και αυτή θα είναι η τρίτη εταιρεία η οποία, αν τελικά ολοκληρώσει το εγχείρημα ο επενδυτής που ενδιαφέρεται, θα είναι η τρίτη η εταιρεία η οποία θα στηθεί μέσα σε έναν χώρο όπου τα προηγούμενα 25 χρόνια στήθηκε μόνο μία εταιρεία και την ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι η μία εταιρεία και δύο φωτοβολταϊκά. Δηλαδή θεωρώ ότι θα είναι το εύνασμα να δημιουργήσει μια κινητικότητα επιπλέον στο βιομηχανικό χώρο του ΒΙΠΑ.
1: Θα κάνουμε μία στάση για να ακούσουμε 2-3 διαφημιστικά και αμέσως μετά υπάρχει μια έρευνα από τους δημοσιογράφους του Solomon. Θέλω να την ακούσετε λίγο για τα data center, να μου πείτε αν έχετε απορίες ή πώς την ακούτε. Πάμε 2-3 διαφημιστικά και επιστρέφουμε με αυτό το θέμα που είναι πολύ ενδιαφέρον μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στον Αύγουστο. Σε λίγο και πάλι μαζί.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
3: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon. Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα.
5: μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
6: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
7: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
6: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
7: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
6: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
7: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
6: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
7: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο 24670 24461.
7: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
8: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
9: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
10: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
11: Φαγή!

0: Πεντάβρυσος 2026. Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις. 5η 13, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, 5η 13 Αυγούστου. Στο τραγούδι, Γιώργος Ιωαννίδης, Γιώργος Σοφιανίδης, Κοσμάς Αβίδης. Στη λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος. Στο αγγείο, Σωτήρης Θεοδωρίδης. Και στο κλαρίνο, Κυριάκος Παπαδόπουλος. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, ο Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του. Στη λύρα και το τραγούδι, Λάζαρος Μακρύδης και στο αγγείο, Θοδωρής Καρασούλας. Σάββατο, 15 Αυγούστου, στο τραγούδι, Γιώργος Χιαμλίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Στη λύρα και το τραγούδι, Παναγιώτης Χολόπουλος και στη λύρα, Χάρης Αθανασιάδης. Στο αγγείο, Χριστόφορος Κοσμίδης και στο κλαρίνο, Κυριάκος Παπαδόπουλος. Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Πεντάβρυσο.
1: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
2: Εδώ και επιστροφή λίγα λεπτά μετά τη μία και μαζί μας είναι το Ανθοπολείο Χλώη και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα κανονίζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας και τα παιδιά εκεί κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε λοιπόν θέλετε κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Είμαστε όμως σχόλοι εμείς οι υπόλοιποι που μας αρέσει το καλοκαιράκι να καθόμαστε στις αυλές και τα μπαλκόνια μας και να καλούμε την παρέα και τους φίλους. Πρώτα όμως πρέπει να στολίσουμε τις αυλές και τα μπαλκόνια μας, να βάλουμε ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου, να βάλουμε τα φυτά μας να πρασινίσει ο τόπος, να πάρουμε και ωραία αρωματικά κεριά από Noble Senses που τώρα θα βρείτε και τις καινούργιες καλοκαιρινές μυρωδιές που μυρίζουν κοκτέιλ, που μυρίζουν θάλασσα, που μυρίζουν κύμα, που μυρίζουν άμμο, που μυρίζουν όλα αυτά τα πράγματα που μας αρέσουν και να κάνουμε έτσι ωραία καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Όλα αυτά τα βρίσκεται στο Ανθοπολείο Χλώη στην Αποδήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 24670-27-365.
3: Επιστροφή και στην συζήτησή μας. Πάντα μαζί μας είναι ο κύριος Σαββόπουλος. Συζητάμε για τα data centers. Συζητάμε για τις ανδριοταμιεύσεις που θα έχουμε σύμφωνα με τα σχέδια και τα προγράμματα στην Φωτεινή. Και επειδή είναι καινούργια πράγματα, πόσο μας φοβίζουν ή πόσο πρέπει να είμαστε ανοιχτοί και να τα βλέπουμε με άλλο μάτι στην Καστοριά που θέλει τις επενδύσεις. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα, κύριε Σαββόπουλε, ότι έγινε μια έρευνα από τους δημοσιογράφους του Solomon. Την έχετε μήπως δει, την έχετε ακούσει?
4: Δεν την έχω δει, όχι.
3: Για να την ακούσουμε λίγο, για να νομίζω θα προσθέσει τη συζήτησή μας και αμέσως μετά την σχολιάζουμε.
5: Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν 21 data centers. Σύμφωνα με τον ΑΔΜΙΕ, άλλα 8 έχουν ήδη εξασφαλίσει σύνδεση στο δίκτυο και αυτή τη στιγμή κατασκευάζονται. Τα data centers που λειτουργούν σήμερα καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια αντίστοιχη, σκεφτείτε, με τη Σπάρτη ή τον Ναύπλιο. Τα 8 νέα που έχουν εξασφαλίσει σύνδεση στο δίκτυο έχουν συνολική ισχύ τουλάχιστον 12 φορές μεγαλύτερη. Αυτό αντιστοιχεί, ας πούμε, στην κατανάλωση ρεύματος μιας περιοχής σαν τον Πειραιά, τη Λάρισα και το Ηράκλειο μαζί. Επίσης εκκρεμούν 30 αιτήματα σύνδεσης συνολικής ισχύως σχεδόν 3 γιγαβάτ. Τι σημαίνει αυτό? Πενταπλάσια ζήτηση, η οποία θα έφτανε την κατανάλωση που έχει η Θεσσαλονίκη και ο Δήμος Αθήνας μαζί. Όλα αυτά όμως πώς αφορούν εμάς ως καταναλωτές? Για να λειτουργήσουν τα data centers χρειάζονται νέες γραμμές μεταφοράς, υποσταθμούς και αναβαθμίσεις του δικτύου. Αυτό το κόστος το πληρώνει με έναν διαχειριστή του δικτύου, αλλά μετά το κατανέμει στους καταναλωτές. Είναι εκείνο το σημείο στο λογαριασμό που λέει χρεώσεις χρήσης δικτύου. Όταν μεγάλα data centers συνδέονται στο ηλεκτρικό δίκτυο, αυξάνεται η συνολική ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια. Για να καλυφθεί αυτή η ζήτηση, ενεργοποιούνται συχνότερα πιο ακριβές μονάδες παραγωγής και αυτό μπορεί να επηρεάσει τις τιμές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με αποτέλεσμα να ανεβαίνει η τιμή ρεύματος για όλους τους καταναλωτές. Μία μέση κατοικία είναι πιο εκτεθειμένη όμως στη διακυμάνη της αγοράς, ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις συχνά έχουν τη δυνατότητα να κλειδώνουν τιμές μέσω μακροχρόνιων συμβολέων, περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο την επίδραση των αυξήσεων. Άρα λογικά θα αναρωτιέσαι, θα πληρώσουμε εμείς τελικά το κόστος του ρεύματος που απαιτούν τα data centers? Αυτό αναρωτηθήκαμε και εμείς και απευθυνθήκαμε στο αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταξύ άλλων, τους ρωτήσαμε αν χρειαστούν επεκτάσεις του δικτύου, ποιος θα υπομισθεί το κόστος, οι επενδυτές ή οι καταναλωτές. Ποια είναι σήμερα η κατανάλωση των data centers στην Ελλάδα?

0: χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα υλοποιηθούν. Και μάλιστα παραδέχτηκε πως υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένου θεσμικού πλαισίου για τη σύνδεση των καταναλωτών. Για την ώρα, τα νέα αιτήματα σύνδεσης εξετάζονται κατά προτεραιότητα και κολλάνε όταν βρίσκονται σε περιοχές που το δίκτυο δεν μπορεί να φιλοξενήσει πρόσθετη ισχύ. Η μεγάλη επέκταση των data centers στην Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει. Το ερώτημα είναι αν το ηλεκτρικό δίκτυο και οι καταναλωτές είναι έτοιμοι γι' αυτό.
1: Σας προβληματίζουν αυτά, κύριε Σαββόπουλε?
2: Πάντοτε, κύριε Νατσούλη, ό,τι έχει σχέση με νέες τεχνολογίες, ναι, υπάρχει ένας προβληματισμός και σίγουρα ό,τι γίνεται θα πρέπει να γίνεται, ξαναλέω, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις. Είναι κάτι καινούριο.
1: Εδώ το πάει και παραπέρα.
2: Ξαναλέμε τώρα, πούμε, για το data center το δικό μας.
1: Αυτό το ρεύμα που θα καίνε αυτά τα data centers θα πληρώσουμε και οι ίδιοι οι καταναλωτές τελικά.
2: Εντάξει, τώρα αυτό νομίζω ότι ξεπερνάει. Ξεπερνάει, δηλαδή το να πληρώσει ο καταναλωτής, οι πολίτες δηλαδή, την κατανάλωση, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, νομίζω ότι είναι κάτι που όταν θα έρθει η ώρα θα συζητηθεί.
1: Ρυθμιζόμενες χρεώσεις και αυτά. Και άντε βγάλε η άκρη.
2: Δεν έχει έρθει κάτι επίσημα. Δεν είναι τόσο μεγάλο το data center αυτό που προβλέπεται να γίνει στην Καστοριά.
1: Αν σας πούν, κύριε Σαββόπουλε, θα χρειαστούμε νερά από το φράγμα Νεστορίου. Για να πάμε και σε αυτήν την διάσταση που δίνουν και τη σύνδεση που κάνουν πολλοί ακροατές. Πιο καχύποπτη, πιο καχύποπτη. Την κάνουν όμως. Εσείς θα δεχτείτε?
2: Πάντοτε σε όλους τους υδάτινους όγκους, ναι, ανάλογα με τη χρονιά, υπάρχει, ας πούμε, αυτό που λέμε το πάνω όριο και το κάτω όριο. Η χρονιά η οποία πέρασε για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και της Καστοριάς ήταν μια ιδιαίτερη, παρόλο που βλέπουμε κάποια ανησυχητικά, όχι κάποια, πολύ ανησυχητικά έτσι, στοιχεία στα πάνω μέρη της περιοχής της Ευρώπης, όπως ο Δούναβης που λέει σταματάνε η λειτουργία των πυρηνικών εργοστασίων και λόγω της πολύ χαμηλής, λόγω της μεγάλης πτώσης των επιπέδων του νερού του ποταμού Δούναβη και κάποιων άλλων ποταμών, εμείς είχαμε κάτι διαφορετικό. Το φράγμα του Νεστορίου είναι ένας ταμιευτήρας ο οποίος έχει 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού και η παροχή του σε ετήσια βάση σε νορμάλ χρονιές, όχι όπως η φετινή που ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ υψηλά, είναι, αν θυμάμαι καλά, 115 με 120 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Το χειμώνα, λοιπόν, φεύγουν μεγάλες ποσότητες νερού που ουσιαστικά δεν χρησιμοποιούνται προς την περιοχή που πάνε και καταλήγουν όλα στη θάλασσα, να πούμε. Το ίδιο συμβαίνει και με τα νερά της λίμνης Καστοριάς. Εγώ προσέξτε αυτό. Δεν θέλω, ας πούμε, να βγάλει κάποιος συμπεράσματα ότι είμαι θετικός ή ότι είμαι αρνητικός. Οι αρμόδιες, ξαναλέω, υπηρεσίες θα γνωμοδοτήσουν και το Περιφερειακό Συμβούλιο, σαν
1: ανώτερο. Όταν ανοίγουμε τις πόρτες, το νερό σαν, αυτό που φεύγει σαν, από την λίμνη καταλήγει στη θάλασσα.
2: Σαν ανώτερο συλλογικό όργανο, φέτος, ας πούμε, το νερό της λίμνης ανανεώθηκε κατά 70%. Κάτι το οποίο δεν είχε γίνει ποτέ. Πάντοτε, ειδικά η στάθμη του νερού της λίμνης είναι πολύ κρίσιμο σημείο για την υγιεινή κατάσταση της λίμνης. Ο ταμιευτήρας της λίμνης Καστοριάς έχει αυτή τη στιγμή περίπου 100-110 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού και μία διακύμαση.
1: Και γι' αυτό
2: περίπου
1: επί μήνες οι πόρτες της λίμνης έμειναν ανοιχτές. Ναι,
2: μείναν δηλαδή, ανοιχτές. Δεν είχε γίνει τα τελευταία 20 χρόνια ποτέ. Όλα είναι υποσυζήτηση. Δηλαδή δεν θα στερήσουμε απαιτούμενες ποσότητες. Δεν θα απαιτήσουμε.
1: Ξαφνικά μας αγάπησαν στην Καστοριά και έρχονται επενδύσεις από την Αμερική. Κάτι δεν βλέπουν αυτοί εδώ.
2: Δεν είναι μόνο στην Καστοριά.
1: Γιατί είμαστε όμορφοι.
2: Όχι,
1: είμαστε,
2: τα data center δεν είναι μόνο στην Καστοριά. Η Καστοριά είναι ένα μικρό data center, 10 MW. Εδώ
1: αρχικά.
2: Αν ξαναβάλλετε.
1: Θα είναι το μοναδικό.
2: Αν ξαναβάλλετε λίγο αυτό το ηχητικό. Ναι. Κάτι μιλάει για γίγαβατ, κάτι λέει εκεί. Ήδη λειτουργούν, πόσα είπε, μετά είναι σε υποδιαδότηση κτλ.
1: Όλη την κατάσταση.
2: Εμένα πάντως, ας πούμε, θα ήθελα ένα τέτοιο project. Παίρνουν, ας πούμε, άδεια, όπως είπαμε, για την αντιλησιοταμίευση ή για τις ανεμογεννήτες, παίρνουν άδεια παραγωγής από τη ΡΑΕ και μετά στη συνέχεια πάνε στα γνωμοδοτικά όργανα, κάτι το οποίο ίσως θα πρέπει να προβληματίσει, αν είναι η σωστή σειρά. Δηλαδή θα πρέπει να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά. Εμείς, κύριε Νατσούλη, αν θέλουμε να κάνουμε ένα έργο στην τοπική αυτοδιοίκηση, αν δεν έχουμε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όχι, δεν έχει καμία τύχη. Δηλαδή δεν κάνουμε πρώτα, παίρνουμε την περιβαλλοντική αδειοδότηση ενός έργου και μετά ταυτόχρονα γίνεται η μελέτη. Εδώ γίνεται κάπως λίγο παράξενα και περίεργα.
1: Και κάπως παράξενα και περίεργα. Μα αυτά μας φαίνονται και εμείς κάπως παράξενα και περίεργα. Επειδή έχει ανακοινωθεί αυτή η επένδυση και μάλιστα ανακοινώθηκε ταυτόχρονα, μία εδώ και μία στα Γιάννενα αντίστοιχη. Ουσιαστικά είναι οι δύο που πήραν οι τελευταίες το πράσινο φως για να

0: δημιουργηθούν. Και γι' αυτό τη συνδέω με αυτές τις δύο.
1: Για data center μιλάμε.
0: Για data center, ναι. Η αντιλησιοταμείευση είναι κάτι άλλο, το οποίο προέκυψε εδώ και ένα μισή μήνα.
1: Μετά από δημοσίευμα και σε αυτό τώρα, ναι. Δεν έχουμε καμία. Οι υπηρεσίες μας ακόμα.
0: Δεν έχουν καμία γνώση.
1: Αγνοούν οποιοδήποτε έργο.
0: Αυτό είναι η σωστή κατάσταση όμως. Εσείς δεν έπρεπε πρώτα. Ρε παιδιά, μισό λεπτά. Ανακοινώνεται επενδύσεις εδώ πέρα. Έχει ερωτηθεί κανείς εδώ πέρα. Έχει βγει μια περιβαλλοντική μελέτη. Έχει γίνει μια έρευνα.
1: Γίνεται εκ των υστέρων. Γίνεται, ναι. Τώρα για τη φωτεινή τώρα. Για τη Φωτεινή τώρα κάποιοι κάτοικοι από εκεί που μιλήσαμε τις τελευταίες δύο μέρες είπαν ότι κάποια στιγμή κάποιοι ερχόνταν, μετρούσανε, κάτι κάνανε, αλλά αχα, θα, ναι,
0: δεν ξέρω. Άρχισαν οι μετρήσεις.
1: Όχι τώρα,
0: ναι.
1: Λίγο νωρίτερα. Ναι, λίγο με μια μυστικοπάθεια.
0: Ερχόταν μυστικά και μετρούσαν.
1: Μυστικά. Κάποιος μου ανέφερε, ναι, σε μια συζήτηση χθες ότι ερχόντουσαν κάποιοι και... Γιατί, ναι, αυτό τώρα, ας πούμε, για να γίνει για να πάρεις άδεια πρέπει να παρουσιάσεις σχέδια. Ναι. Η δεξαμενή πάνω, ας πούμε, για να μιλάμε για 600 ΜΒ, πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη. Τώρα δεν μπορώ να την προσδιορίσω. Θυμάμαι τότε στα Γρεβενά που έγινε η παρουσίαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Εσείς έχετε καταλάβει που θα γίνει αυτή η δεύτερη λίμνη ουσιαστικά στη Φωτεινή?
1: Δεν έχω καταλάβει. Και δεν την ξέρω καλά την περιοχή της Φωτεινής. Πάνω από το χωριό είναι σίγουρα.
0: Λογικά πάνω.
1: Παίζει
0: ρόλο
1: η ψωμετρική διαφορά. Είπαμε ξανά ότι είναι ένα.
0: Πρέπει να υπάρχει ψωμετρική διαφορά ακριβώς.
1: Για να παράγουμε την ηλεκτρική ενέργεια. Ναι.
0: Πιστεύετε ότι οι τοπικές κοινωνίες θα το δεχτούν αμάσιτο? Πιστεύετε ότι θα αντιδράσουν? Πιστεύετε ότι θα αντιδράσουν πολύ? Τι πιστεύετε?
1: Όταν ξαναλέω ποια είναι η άποψή μου, όταν γίνεται ένα τέτοιο μεγάλο έργο που επενδύονται πάρα πολλά λεφτά, ξαναλέω ότι θα πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Τι σημαίνει? Ότι ο επενδυτής οφείλει να έρθει σε επαφή και με τον Δήμο και με την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας.
0: Μέχρι στιγμής δεν ήρθε κανένας με κανέναν.
1: Και με τους κατοίκους. Ίσως δεν έφτασε η ώρα όταν έρθει ο φάκελος της περιβαλλοντικής οδειοδότησης να κάνει μια ανοιχτή συζήτηση και να μας αναφέρει, προσέξτε, στη συζήτηση που έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ήρθε ο επενδυτής και είπε κάτι για την ανταποδοτικότητα, η οποία όμως φαίνεται ότι και στην αντιλησιοταμίευση, κύριε Νατσούλη, δεν είναι θεσμοθετημένη. Τι σημαίνει δεν είναι θεσμοθετημένη? Δηλαδή δεν προβλέπει ο νόμος ανταποδοτικότητα. Δεν μπορεί ένα τόσο μεγάλο έργο, γιατί ξεκινάμε και από εκεί. Αν ένας κάτοικος ο οποίος βλέπει ότι περιβαλλοντικά δεν δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην περιοχή, γιατί μιλάμε για ένα έτος ξαναλέω φυσικής μπαταρίας, δεν δημιουργεί πρόβλημα στο φυσικό οικοσύστημα της λίμνης, δεν παίρνω θέση, ναι, λέω.
0: Και αν δεν δημιουργεί, γιατί δεν με το κάνουμε?
1: Και έχει μια ανταποδοτικότητα και στον λογαριασμό.
0: Επειδή μιλάτε,
1: δηλαδή,
0: επειδή μιλάτε μια πολύ για την ανταποδοτικότητα, θέλετε να μας το κάνετε πιο λιανά, να μας το κάνετε τα λιγάκια?
1: Βεβαίως, δηλαδή, εσείς όταν μένετε, θέλετε έχετε, έχετε ένα σπίτι στο Κοσταράζ.
0: Μάλιστα.
1: Και έχετε κάθε μήνα ένα λογαριασμό, το μήνα τώρα πλέον, με 40 ευρώ. Λέω εγώ τώρα. Να αναλάβει τη δαπάνη αυτή μέχρι ένα ποσοστό του λογαριασμού, μιας και μιλάμε για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, και να μην πληρώνει ο ιδιοκτήτης της ευρύτερης περιοχής. Να έχει μια ανταποδοτικότητα ο ίδιος ο Δήμος. Ισχυρή ανταποδοτικότητα και να έχει, ας πούμε, την ανταποδοτικότητα αυτή σε έργα προς την ωφέλεια εκεί της τοπικής κοινωνίας. Δηλαδή να φαίνεται αυτό. Δεν μπορεί ένας επενδυτής, κύριε Νατσούλη, κατά την άποψή μου, να έρχεται να επενδύει 50 εκατομμύρια, να κονομάει τα 10 χρόνια άλλα 250 εκατομμύρια και από αυτά να μην μένει τίποτα,
0: τίποτα στην τοπική κοινωνία.
1: Και είναι και έργα που θεωρώ ότι δεν δίνουν αντιλησιοταμείευση. Δεν ξέρω αν δίνει τελικά πολλές θέσεις.
0: Αυτό, γιατί δεν έχουμε ερώτημα εδώ. Θέσεις εργασίας για την αντιλησιοταμείευση. Δεν το ξέρουμε, παιδιά. Εδώ δεν έχει αναφερθεί.
1: Αλλά είναι μια επένδυση.
0: Μπορεί να είναι και μηδέν.
1: Είναι μια επένδυση όταν κατασκευάζεται ένα έργο, δηλαδή απασχολεί μηχανηματάδες από την περιοχή.
0: Μόνο εκεί στο κατασκευαστικό κομμάτι.
1: Μπορεί να πάρει 2-3 χρόνια.
0: Και για τα data center το ίδιο λένε, ότι αν υπάρξουν κάποιες θέσεις θα υπάρχουν για τα κατασκευαστικά και
1: αλλά
0: μετά.
1: Αλλά όλα πρέπει να τα βλέπουμε υπό, έτσι, όσο μπορούμε με μεγάλο ορίζοντα, να μην είμαστε τελείως αρνητικοί, να το δούμε και αν είναι κάτι τελικά που δεν είναι σύμφωνα με.
0: Η Καστοριά ίσως περίμενε, κύριε Σαββόπουλο, ίσως το νιώθετε κι εσείς, κάποιο άλλο είδη επενδύσει. Δηλαδή θα περίμενε κάτι πιο χειροπιαστό, ένα εργοστάσιο που να ξέρουν 1.000-2.000 άνθρωποι ότι έχουν ένα ωράριο.
1: Να το κάνει ιδιώτης. Οι αποστάσεις, κύριε Νατσούλη, είναι τέτοιες.
0: Πολλές φορές ο κύριος Χαρταγλής μιλάει πια ότι επειδή τα κίνητρα από το κράτος, με το ΔΑΜ κτλ., δεν φτάνει για έναν επιχειρηματία πια μόνο το 75%.
1: Ναι.
0: Θέλει ουσιαστικά πολιτική παρέμβαση και άλλου είδη κίνητρα, επιδότηση μεταφορικού κόστους, ενέργειας από το κράτος. Δηλαδή θέλει πολιτική απόφαση, πολιτικό σμπρόξιμο εν πάση περιπτώσει για ένα επιχειρηματία να του δώσει τα επιπλέον κίνητρα για να επενδύσει στην Καστοριά. Γιατί να επενδύσει στην Καστοριά?
1: Το μεταφορικό ισοδύναμο μπήκε τελευταία στην ατζέντα, ας πούμε, των προτάσεων που γίνονται από την περιφέρεια.
0: Και στην ενέργεια για και για το εργασιακό κόστος. Όλα τα κόστη μέσα. Αλλιώς δεν θα έχουμε
1: αλλά
0: κάτι.
1: Αλλά και το κράτος διαχειρίζεται κάποια πράγματα και κάνει μία κοστολόγηση. Δηλαδή, όσον αφορά το ισοδύναμο της μεταφοράς, τέθηκε καταρχήν, ας πούμε.
0: Το κράτος πρέπει να καταλάβει, κύριε Σαββόπουλε, δεν στηρίζει την επιχείρηση που επενδύει εκείνη την στιγμή στην Καστοριά. Στηρίζει τα σύνορα της χώρας. Αυτό πρέπει να καταλάβει το κράτος. Δεν ξέρω πώς θα το καταλάβει.
1: Ούτε εκπρόσωπος. Πάντως, κύριε Νατσούλη, αυτή τη στιγμή τρέχουν χρηματοδοτικά εργαλεία που δίνουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθείς από 50 ως 70% από πολλές πηγές, κάτι το οποίο παλιότερα δεν συνέβαινε. Το 70% της χρηματοδότησης μιας επιχείρησης ενός επενδυτή είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Πιθανό να χρειάζονται και κάτι που έχει να κάνει με το αυτό που είπατε, με το ισοδύναμο, με κάποιες άλλες παραμέτρους, αλλά ποτέ άλλοτε δεν τρέχανε τόσα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία με τόσο μεγάλο ποσοστό, 70% εγώ τα τελευταία 2-3 χρόνια δεν υπήρχαν. Δηλαδή τώρα επενδύει κάποιος σε ένα κτηριακό, έτσι, σε μια κτηριακή επιχείρηση, δίνει 30 εκατομμύρια, του δίνει το κράτος άλλα 70. Χτίζει ένα κτίριο, είναι μεγάλη βοήθεια όσον αφορά το ξεκίνημα. Και ξαναλέω ότι θα αλλάξουν πολλά με τον Ε65 για την περιοχή.
0: Μακάρι,
1: μας.
0: μακάρι.
1: Και θα δημιουργήσει ακόμη πιο ελκυστικό περιβάλλον για τις επενδύσεις. Και να ξέρετε ότι πολλά από αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία δεν τρέχουν, ας πούμε, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή υπάρχει ένα ενδιαφέρον, αρχίζουν και ψάχνουν. Σου λέει αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το κάνω εγώ στη Θεσσαλονίκη. Και αρχίζουν και αναζητούν. Δηλαδή υπάρχουν έτσι ενδιαφέροντα πολλά.
0: Εγώ θα σα πω ένα παράδειγμα. Πολλές φορές μου κάνει εντύπωση, ξέρετε, ότι οι πολλοί Καστοριανοί με τα λεωφορεία πηγαίνουν στη Σκίδρα, στα εργοστάσια με τα ροδάκια.
1: Ναι, ξέρετε ότι πολλές υπάρχουν. Φορές, δύο λεωφορεία πρέπει να πηγαίνουν. Πρέπει να ξεπερνάνε τους 50.
0: Προσέξτε τι γίνεται.
1: Δυόμιση
0: αυτά τα εργοστάσια.
1: Τρεις ώρες θέλουν να πάνε και να έρθουν οι ημερησίες.
0: Αυτά τα εργοστάσια απασχολεί το καθένα και είναι 3-4-5 εργοστάσια, πόσα είναι. Από 2-3 χιλιάδες κόσμο το καθένα. Δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο. Τρεις βάρδιες συνεχόμενα. Το ένα εργοστάσιο έχει 1.000, 2.000, 3.000 άτομα. Και λες, μια τέτοια επένδυση, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να είναι εδώ. Δηλαδή, πώς μπορεί η Σκίδρα, δηλαδή.
1: Θα βρει 2.000 άτομα στην Καστοριά.
0: Γιατί όπως.
1: Θα βρει 2.000 άτομα.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Όχι, θα βρει 2.000 άτομα στην Καστοριά.
0: Όταν 5.000 φεύγουν σε ζώνη, γιατί να μην βρει.
1: Δεν είσαι σίγουρος. Είναι δύσκολη δουλειά, κύριε Νατσούλη.
0: Είναι δύσκολη δουλειά.
1: Ο πρωτογενής τομέας είναι δύσκολος αποδεδειγμένα.
0: Λένε
1: έχει
0: ότι αυτοί που είναι στα ροδάκινα δεν είναι και τόσο δύσκολη δουλειά. Είναι διαλογή. Το να πάρουμε το σάπιο, το πετάξουμε, να πάω το καλό πιο πέρα στη γραμμή παραγωγής.
1: Ξέρετε πολύ καλά ότι τρία χρόνια προσπαθήσαμε να φέρουμε εδώ την θερμοκηπιακή καλλιέργεια της ντομάτας.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Αυτή που τελικά ιδρύθηκε στην Τολεμαϊδα. Ήμουν παρόν στην τέτοια. Και μάλιστα ο κύριος Μακρύς αναφέρθηκε για την περίπτωση της Καστοριάς δύο φορές. Και στην κατηδία συζήτηση λέει: δεν ξεχνάμε και την Καστοριά. Να ξέρετε ότι και αυτή η επένδυση, η οποία θα δημιουργούσε περίπου 300 θέσεις εργασίας.
0: Τότε που δεν βρίσκαμε έκταση.
1: Ναι, δεν βρίσκαμε έκταση. Ναι, ναι. Και αυτή η επένδυση στην Καστοριά είναι, όσον αφορά τις απαιτήσεις σε νερό, είναι ιδιαίτερα.
0: Τις καταγγελίες χαρούμενου τότε, ναι.
1: Ναι, ιδιαίτερα απαιτητική σε νερό. Ιδιαίτερα απαιτητική. Και μάλιστα είπε κάτι το οποίο, ας πούμε, κανένας μας δεν θα μπορούσε να φανταστεί. Λέει για την Κοζάνη τώρα, έτσι. Γιατί αυτές οι εκτάσεις, οι οποίες υπήρχαν τα ορυχεία ή οτιδήποτε άλλο, τώρα παραδίδονται βέβαια σε μια κατάσταση που ίσως δεν είναι η ορθολογικότερη. Αλλά λέει έχετε ένα μεγάλο πλεονέκτημα που δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα. Έχετε μεγάλες εκτάσεις, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλές χρήσεις. Κάτι το οποίο θυμάστε, ας πούμε, ήθελε εδώ πέρα στην Καστοριά, ήθελε περίπου 350 στρέμματα. Προσπαθήσαμε από εδώ, από εκεί, τελικά δεν βρέθηκανε. Η έκταση που πήρε στην Τολεμαϊδα, ξέρετε πόσα στρέμματα είναι, 1.405.
0: Δημόσια έκταση.
1: Είναι έκταση όπου, ας πούμε, παλιά κατήχε η ΔΕΗ. Τώρα, ας πούμε, είναι, δηλαδή παλιά έκταση της ΔΕΗ με ορυχεία, με οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν χιλιάδες τέτοιες.
0: Με θέσεις εργασίας.
1: Νομίζω ότι ξεκινάει και εκεί με 300 θέσεις. Είναι μια επένδυση της τάξης γύρω στα 130 εκατομμύρια. Βάζει τα.
0: Είμαστε μακριά από μια τέτοια επένδυση στην Καστοριά, κύριε Σαββόπουλε, δηλαδή να δώσουμε μια ανάσα στον κόσμο.
1: Αν χρειάζεται τέτοια μεγάλη έκταση, δεν πρόκειται να γίνει στην Καστοριά. Δεν υπάρχουν τέτοιες εκτάσεις, 300 και 400 στρέμματα δεν υπάρχουν.
0: Δημόσιες
1: εκτάσεις. Όχι μόνο υπάρχουν. Στην Καστοριά, πουθενά. Εκτός από Κοζάνη και Πτολεμαϊδα και.
0: Τα
1: Αμίδη.
0: Παλιά της ΔΕΗ δηλαδή.
1: Ναι, μόνο εκεί, ναι.
0: Μόνο εκεί. Λοιπόν. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω. Θέλετε να συζητήσουμε για άλλα πράγματα? Έχετε χρόνο?
1: Ναι, ό,τι θέλετε. Μιας και ήρθα εδώ πέρα, ναι.
0: Να κάνουμε και ένα φρεσκάρισμα και στα υπόλοιπα. Αν και βλέπω ότι πρέπει να πάμε για το επόμενο και τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Οπότε ας πάμε και σε ένα τελευταίο και να ρίξουμε μια ματιά στα τρέχοντα Πού βρισκόμαστε, γιατί έχουμε και μηνύματα. Ξεκίνησαν, είχατε πει, λέει, θυμούνται οι ακροατές μας. Τούνελ αρχές Αυγούστου, είπατε, θα ξαναξεκινήσει.
1: Ναι,
0: ξεκίνησαν,
1: μετά 15 Αυγούστου,
0: ξεκίνησαν ναι. Νομίζω, από ό,τι κατάλαβα, οι εργασίες. Έχουμε και τα πολιτικά, έχουμε και τις εκλογές. Έχει αλλάξει κάτι? Θέλετε να σας ρωτήσουμε για αυτά ή πια δεν σας ενδιαφέρουν? Είχε όμως και μια πολύ ωραία μια μέρα τοποθέτηση η κυρία Κανδύλη. Είπε ότι αν ξέραμε ότι θα βάλει ο Σαββόπουλος από τώρα, ο τρίτος να τον ετοιμάζαμε τα κόλληβα.
1: Εντάξει, δεν το είπε έτσι, τέλος πάντων. Κάπως έτσι.
0: Κάπως έτσι το είπε, τέλος πάντων. Ναι. Οπότε, για να πάμε, παιδιά, στο διαφημιστικό και για τα τρέχοντα, να πούμε μια κουβέντα. Πού είμαστε με τη σχολή, πού είμαστε με την άλλη διαδικασία, αν ξέρει ο κ. Σαββόπουλος, γιατί τρέχει και η δημοπράτηση του φράγματος ιστορίου. Σήμερα, αν θέλει μια εταιρεία να καταθέσει έτοιμα για να το κατασκευάσει, μπορεί. Είμαστε στη διαδικασία αυτή. Σφιχτό χρονοδιάγραμμα. Τον επόμενο μήνα ανοίγουν και οι προσφορές. Πάμε διάλειμμα και σε πολύ πολύ λίγο επιστρέφουμε και πάλι στη συζήτησή μας.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία και μισή. Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 30,9 βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνει η θερμοκρασία σήμερα. Μια προσφορά Ντάουβιν από Βασιλείου.
3: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
5: Στο Αύκος Γράμμος Χοτέλ στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
4: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
5: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
4: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
5: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
4: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
5: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
4: Πληροφορίες στο 24670-31534.
6: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Περικοπή 2026, ανήμερα της Παναγίας, Σάββατο 15 Αυγούστου. Ανανεώνουμε το καθιερωμένο μας ραντεβού στην Περικοπή Βιτσίου. Αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία θα πραγματοποιηθεί το παραδοσιακό πανηγύρι με φαγητό, ποτό και άφθονο κέφι. Τη διασκέδαση θα αναλάβει το μουσικό συγκρότημα Χάλκινα Ηχοχρώματα, που θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες παραδοσιακές μελωδίες. Σας περιμένουμε όλους να ανταμώσουμε, να τιμήσουμε την παράδοση και να γιορτάσουμε μαζί στην Περικοπή Βιτσίου.
7: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε, η επιλογή των ισχυρών.

0: Παρακαλώ, μιλώ τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
2: Αντώνιε, ξύπνα.
3: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
4: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
3: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
3: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
0: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
7: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
8: Αντένες FM 93,6.
9: Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα και για ένα καφεδάκι, ένα κοκτέιλάκι, έτσι τα ωραία τα πράγματα τα καλοκαιρινά που μας αρέσουν. Πάμε Fellowship of Magic λοιπόν, το οποίο όπως σας έχω ξαναπεί δεν είναι απλώς ένα μαγαζί. Είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μία αυλή σαν παραμύθι, το νέο στέκι για κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι στην Καστοριά. Χαμηλά φώτα, πράσινο παντού, μουσική που δεν σε διακόπτει αλλά σε ταξιδεύει και η ένταση τόσο όσων ακούμε και τον συνομιλητή μας. Θεματικά κοκτέιλ εμπνευσμένα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τον Χάρι Πότερ είναι όλα αυτά που θέλουμε για τις πιο χαλαρωτικές καλοκαιρινές βραδιές. Αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα καφεδάκια μας, καφέδες φίλτρα μαγείας, μυστικά ελιξίρια τσαγιού, γλυκές αλχημίες και μαγικά σάντουιτς για το τσιμπολόγημα, γιατί και αυτό χρειάζεται, στο πρώτο θεματικό καφέ, όχι απλά στην Καστοριά, αλλά σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Και μπορούμε να παίξουμε και τα πιο σπάνια επιτραπέζια παιχνίδια στο Fellowship of Magic. Για εσάς που σας αρέσει να μαζεύεστε με παρέες και να ασχολείστε με τέτοια πράγματα, θα περάσετε αξέχαστες ημέρες. Fellowship of Magic λοιπόν στη Μεγάλο Αλεξάνδρο 97 στη Νότια Παραλία, η νέα μας αγαπημένη συνήθεια.
6: Εμείς πάμε στο τελευταίο μέρος της συζήτησής μας με τον κύριο Σαββόπουλο, πάμε στα τρέχοντα. Κύριε Σαββόπουλα, ας ξεκινήσουμε λοιπόν και με αυτό, με το οποίο είπαμε δύο κουβέντες νωρίτερα. Κανονικά οι εργασίες στη Σύραγγα? Όταν λέμε κανονικά, κανονικά. Ή ακόμα.
10: Έχει πολλές. Πώς να το πω, δηλαδή, πάνω στο κομμάτι αυτό, ας πούμε, έχουμε μία πληροφορία ότι την Παρασκευή, την προηγούμενη, πληρώθηκαν όλες οι οφειλές.
6: Το είπε και ο κύριος Τζικαλάγιας αυτό.
10: Πληρώθηκαν όλες οι οφειλές όλων των προμηθευτών.
6: Ναι.
10: Γιατί η εταιρεία είχε, τέλος πάντων, είχε μαθευτεί.
6: Κάποια ανοίγματα, ναι.
10: Όσον αφορά με τους εργαζόμενους, δεν υπήρχε καμία οφειλή. Γιατί υπάρχουν τακτικοί εργαζόμενοι, αλλά οι προμηθευτές και οι υποεργολάβοι είχαν οικονομικά ανοίγματα. Μιλάμε, ας πούμε, ότι.
6: Πληρώθηκαν
10: όλοι.
6: Καλά.
10: Εξοφλήσανε όλοι. Όταν λέμε, είχε και ποσά, ας πούμε, σε κάποιο προμηθευτή ένα ποσό σε όλη την Ελλάδα. Γιατί η συγκεκριμένη εταιρεία δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα έργα.
6: Νομίζω φτιάχνει και τον flyover σε Σαλονίκη.
10: Ένα κομμάτι ίσως. Και στην Ξάνθη κάνει ένα έργο και γενικώς δραστηριοποιείται. Είναι μια από τις μεγάλες εταιρείες. Ήταν να ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα, αλλά λόγω του ότι είναι παραμονές 15 Αυγούστου και πολλά παρασκευαστήρια δεν λειτουργούν λόγω του 15 Αυγούστου, δηλαδή που εργολάβει αυτοί που ετοιμάζουν τσιμέντα και οτιδήποτε άλλο. Τη Δευτέρα ξεκινάει κανονικά.
6: Τη Δευτέρα ξεκινάει
10: 17
6: κανονικά.
10: Αυγούστου. Ωραία. Από τα δύο μέτωπα. Προσέξτε.
6: Και από τα δύο μέτωπα.
10: Και από τα δύο μέτωπα, ναι. της διάνοιξης.
6: Νομίζω πιο πίσω ήταν το μέτωπο, ναι, από την Τελεμαίδα προς εδώ.
10: Τελεμαίδα, γιατί ξεκίνησε σχεδόν ένα χρόνο μετά. Ναι.
6: Ναι.
10: Έχουν ανοίξει περίπου.
6: Είστε αισιόδοξος λοιπόν ότι το χρονοδιάγραμμα θα τηρηθεί και ότι του χρόνου τον Δεκέμβριο θα έχουμε σύρεγα. Να περπατάμε σύρεγα.
10: Η εταιρεία έχει δείξει ότι εφόσον δεν προκύψει κάτι απρόβλεπτο όπως έχει προκύψει
6: αυτά τα πρόβλεπτα
10: χρόνια. Ναι.
6: Αλλά Δεκέμβριο του 27 περπατάμε σύρεγα.
10: Και ξαναλέω, δεν μπορούμε να πούμε ημερομηνίες. Είναι μια ευχάριστη είδηση, γιατί τέλος πάντων θα θυμίσω λίγο τις δηλώσεις του Περιφερειάρχη, του Γιώργου Ταμανατίδη, στη συνάντηση που έκανε με παρουσία του και Παπτσόγλου στο γραφείο του ίδιου του Πρωθυπουργού, όπου παρενέβη προσωπικά στον μεγαλομέτωχο πρόεδρος και τέλος πάντων του ζήτησε να ξεμπλέξουν όλα τα διαδικαστικά. Για το συγκεκριμένο έργο δεν υπήρχε απολύτως καμία δικαιολογία. Ξαναλέω, γιατί είναι ένα έργο το οποίο δεν στερείται χρηματοδότησης. Προκύψανε όσον αφορά κάποιες συμπληρωματικές συμβάσεις λόγω αστοχίας της μελέτης, παρόλο που η μελέτη εκπονήθηκε το 2012, ολοκληρώθηκε της εκπόνησής της στα γεωτεχνικά, η σύραγγα της κλεισούρας, κύριε Νατσούλη, σε κάποιο σημείο περνάει και μέχρι 200 μέτρα βάθος κάτω από την επιφάνεια της γης. Είχε λοιπόν δύο αστοχίες. Μία αστοχία ήταν από την πλευρά της Βέργας, όπου εκεί υπάρχει μια μικρή ολίσθηση ενός κομματιού της γης περίπου μήκους 800 μέτρων, όπου αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί με τσιμεντοενέσεις. Και υπήρχαν περισσότερα υπόγεια νερά από ό,τι εντοπίσανε από την πλευρά του Βαρικού. Όλα αυτά χρειάζονται κάποιες πνευματικές συμβάσεις, και για τις πνευματικές συμβάσεις το κράτος φρόντισε να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση. Άρα όλη αυτή η καθυστέρηση όλων αυτών των εργασιών ήταν ανέτεια. Φαίνεται ότι έκλεισε αυτό το κομμάτι και Δευτέρα έχουμε επίσημη έναρξη εργασιών και από τα δύο μέτωπα της σύραγγας κλεισούρας.
6: Ωραία. Μια και αναφέραμε πολλές φορές σήμερα το φράγμα Νεστορίου. Είναι σε εξέλιξη η δημοπράτηση.
10: Με δημοπράτηση.
6: Γνωρίζετε αν μέχρι και σήμερα έχει καταθέσει κάποια εταιρεία προσφορά?
10: Συνήθως τόσο νωρίς δεν καταθέτουν. Αυτό είναι μια πληροφορία την οποία θα μπορούσαμε να την έχουμε, αλλά όταν κλείνει το κομμάτι των προσφορών 10 Σεπτεμβρίου και 17 ανοίγουν οι προσφορές, νομίζω ότι λογικά δεν θα κατέθεσε ακόμη κανένας.
6: Έκανε μια σκληρή δήλωση η κυρία Τελιγιορίδου, μίλησε και στο σταθμό.
10: Είναι 3-4 εταιρείες οι οποίες θα διαφερθούν, μπορεί και λίγο παραπάνω.
6: Πιστεύετε ότι 3-4 εταιρείες θα διαφερθούν?
10: Αυτές είναι οι μεγάλες, ναι.
6: Οι μεγάλες θα διαφερθούν. Έκανε μια δήλωση και για το φράγμα η κυρία Τελιγιορίδου, την είδατε?
10: Ναι, διάβασα, ναι.
6: Έχετε ένα σχόλιο?
10: Κοιτάξτε, κυρία Τελιγιορίδου.
6: Ουσιαστικά δεν πιστεύει καν και στις νέες εξαγγελίες, κυρία Τελιγιορίδου.
10: Κύριε Νατσούλη,
6: καμία εμπιστοσύνη
10: στις εξαγγελίες
6: τους. Καμία εμπιστοσύνη στα λόγια του Πρωθυπουργού και των Υπουργών του. Αυτό λέει.
10: Θα ξαναθυμίσω δηλώσεις δικές μου.
6: Ναι.
10: Όταν ήμουν Περιφερειακό Σύμβουλο ως αντιπολίτευση, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έκανα ασκούσα κριτική και στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στην παράταξη την περιφερειακή του κύριου Καρυπίδη. 4 χρόνια ήταν το έργο αυτό σταματημένο και τελικά επί Νέας Δημοκρατίας 6 χρόνια ήταν σταματημένο, και μάλιστα είμαστε και Περιφερειακή Αρχή εμείς. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι ένα έργο το οποίο είναι σταματημένο 10 χρόνια. Πολλά χρόνια ήταν και με το ΣΥΡΙΖΑ και ακόμη περισσότερα χρόνια είναι και με τη Νέα Δημοκρατία. Βρέθηκε αυτή η φόρμουλα που ίσως θα έπρεπε από το 23, από το 22, όταν αποφασίστηκε η επιλογή του τρίτου αναδόχου.
6: Εδώ πάντως δεν την ήθελε κανένας.
10: Δεν την ήθελε κανένας την επιλογή αυτή. Κύριε Νατσούλη, προσέξτε, βγήκε το έργο με 59-250. Αν τελικά ο τρίτος ανάδοχος ξεκινούσε με αυτό που τελικά είχε παρουσιάσει εγγράφος.
6: Τελικά δεν θα μπορούσε ο τρίτος, γιατί δεν είχε δίπλωμα.
10: Όχι, δεν ήταν. Ο τρίτος, το δίπλωμα ήταν κάτι το οποίο πιθανόν, λέω εγώ ξανά, να μπορούσε να το προσπεράσει. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή ο τρίτος, παρόλο το ενδιαφέρον που έδειξε, είδε ότι δεν μπορεί να βγει οικονομικά, γιατί το έργο είχε δημοπρατηθεί με τη μέση
6: του 2009.
10: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να απολογηθώ. Είχαμε πει την επιλογή του τρίτου για να μην έχουμε τις καθυστερήσεις του διαγωνισμού, αλλά τελικά τώρα, και δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να πανηγυρίζουμε, είναι μια θετική εξέλιξη και είναι κάτι χειροπιαστό. Δεν έχει ξαναδημοπρατηθεί, γιατί βλέπουμε σχόλια κάποιων, ας πούμε, που τέλος πάντων μπαίνουν στο διαδίκτυο και γράφουν. Πρώτη φορά ξαναδημοπρατείται το φράγμα το φράγμα του Νεστορίου. Μπερδευτήκαμε.
6: Μια φορά μπερδεύτηκε.
10: Πρώτη φορά.
6: Μια φορά δημοπρατήθηκε και μια τώρα.
10: Ναι, γιατί πολλοί κόσμος λέει ότι ξαναδημοπρατήθηκε.
6: Όχι, δεν ξαναδημοπρατήθηκε.
10: Ναι, πρώτη φορά ξαναδημοπρατήθηκε. Με καθαρό λογαριασμό, με επικαιροποιημένες τιμές, με το 59-250 στον αέρα. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είναι.
6: Όχι, το κρατάω αυτό που λέτε. Έχετε την αίσθηση ότι, επειδή είναι σφιχτό το χρονοδιάγραμμα, τον άλλο μήνα θα έχουμε ανάδοχο.
10: Θα έχουμε προσωρινό ανάδοχο.
6: Θα έχουμε προσωρινό ανάδοχο. Ναι. Δηλαδή δεν είναι αυτή η διαδικασία τώρα τρέχει κανένα χρόνο.
10: Όχι, 42 μέρες. 42 μέρες. Η σχολεία στη Βιλάκου
6: θα έχουμε προσωρινό ανάδοχο.
10: Ναι, ναι.
6: Που αν δεν υπάρξουν ενστάσεις, λογικά θα πρέπει να πιάσει και δουλειά.
10: Μέχρι τέλη Δεκεμβρίου θα έχουμε σύμβαση και μπορεί να ξεκινήσει, ανάλογα αν ο καιρός χειμώνας το επιτρέψει, να ξεκινήσουν εργασίες. Έχει χρονικό ορίζοντα βάσει τη διακήρυξη 3 χρόνια. 36 μήνες.
6: Το έχουμε πει αυτό. 3 χρόνια. Δηλαδή ουσιαστικά θα κατασκευάζει 27, 28 και 29. Φράγμα δηλαδή θα έχουμε τέλη
10: είναι
6: ίσως
10: η χρονιά
6: 29,
10: με τις ευχάριστες ειδήσεις. Δεν είναι λόγω των προεκλογικών. Είναι κάτι χειροπιαστό.
6: Όχι, πρέπει
10: δηλαδή,
6: να βάζουμε ημερομηνίες για να ξέρουμε.
10: Έναρξη εργασιών στη σύραγγα της Κλεισούρας. Έχουμε διαγωνισμό νέο στο φράγμα των Ιστορίου. Βγήκε στον αέρα η σχολεία στη Φυλάκου.
6: Που δεν ξέρω εδώ αν έχετε πληροφορία.
10: 30 Σεπτεμβρίου.
6: Πόσες εταιρείες έχουν καταθέσει μέχρι στιγμής επίσης.
10: Δεν νομίζω να κατέθεσε καμία. 30 Σεπτεμβρίου είναι ακόμη πιο αργά η
6: υπομονή. Μισό λεπτάκι εδώ, τι μας λέει ο κ. Σαββόπουλος. Ενώ τρέχει η δημοπράτηση του κτηρίου της αστυνομίας, μέχρι στιγμής δεν έχει ενδιαφερθεί κανένας.
10: Κύριε Νατσουλή, μην προσπαθείτε να δημιουργήσετε θόρυβο άσκοπα τελείως.
6: Έχει ενδιαφερθεί. Κανένας.
10: Είναι ένα έργο το οποίο για πρώτη φορά βγαίνει στον αέρα με τη διαδικασία μελέτη κατασκευή.
6: Μα να συμφωνήσω.
10: Μελέτη κατασκευή.
6: Μα είναι. Δεν διαδιαφερθεί κανένας. Τι γίνεται.
10: 23 Σεπτεμβρίου λίγη ημερομηνία, κύριε Νατσούλη.
6: 23 Σεπτεμβρίου, ναι.
10: Το μελέτη κατασκευή, ξέρετε τι σημαίνει. Όχι. Δηλαδή, αυτός που θα υποβάλει την προσφορά πρέπει να βάλει μέσα στο σκεπτικό της προσφοράς και τη μελέτη την οποία θα κάνει. Έχει πολλές αναγνώσεις. Δηλαδή, έχει δουλίτσα
6: γενικά. Αλλά λέτε θα ενδιαφερθεί.
10: Δηλαδή, για ποιο λόγο να κάνει.
6: Δεν είναι ακόμα έτοιμος.
10: Μα είναι ένα έργο 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα έτοιμο κτηριακό. Έχει μέσα εργασίες οι οποίες είναι κυρίως ηλεκτρολογικές και οικοδομικές. Και ένα ποσό της τάξης των 12. Έχει οικονομικό κίνητρο 2%, 250.000.
6: Ναι, αν το μπόνους, κάνει στην ώρα του.
10: Αν το παραδώσει 3 μήνες νωρίτερα.
6: Ναι, αν το παραδώσει 3 μήνες.
10: 3 μήνες νωρίτερα. Δηλαδή, γιατί να μην υπάρχει ενδιαφέρον. Από εκεί πέρα.
6: 23 Σεπτεμβρίου λίγη η προθεσμία.
10: Λίγη η προθεσμία, 30 ανοίγουμε τις προσφορές.
6: Λέμε τώρα, αν δεν υπάρξει κανένας, λέμε.
10: Τώρα πιάνετε το αρνητικό σενάριο.
6: Εκεί τι κάνουμε,
10: εμείς
6: πάμε σε
10: λέμε,
6: παράταση, τι κάνουμε.
10: Εκεί μετά.
6: Το σκεφτόμαστε καθόλου.
10: Ναι. Αν δεν υπάρχει
6: ενδιαφερόμενο,
10: σημαίνει ότι οικονομικά δεν βγαίνει αυτός που. Δηλαδή κάτι δεν έγινε καλά στη μελέτη. Δηλαδή,
6: ας ελπίσουμε να μην ισχύει κάτι τέτοιο.
10: Ναι.
6: Αλλά
10: δηλαδή
6: στιγμής...
10: μιλάμε για 3 μεγάλα έργα, συν μια σειρά από μεγάλα έργα που έχουν ενταχθεί και δημοπρατούνται με τη σειρά. Δηλαδή, εμείς, σαν περιφερειακή αρχή, δεν θα πω το νέο, γιατί πλέον δεν είμαστε νέα. Είναι τρίτος χρόνος της λειτουργίας ως περιφέρεια. Έχουν ενταχθεί, δεν μιλάμε για τις επιχειρηματικότητες, κύριε Νατσούλη. Δηλαδή, σαν ΠΕ Καστοριάς, έχουν ενταχθεί έργα τα οποία είναι 35 με 40 εκατομμύρια. Δηλαδή, από όλες τις χρηματοδοτήσεις, είτε αυτό λέγεται δίκαιη μετάβαση, στον επόμενο μήνα θα βγάλουμε στον αέρα την προσθήκη του ορόφου του νοσοκομείου, το οποίο είναι. Περίπου 7,5 εκατομμύρια. Θα βγάλουμε τους 2 μεγάλους δρόμους. Ο ένας ο δρόμος έχει να κάνει με τους Αγίους Αναργύρους Πολυκέρασο και ο άλλος ο δρόμος έχει να κάνει από τον Τυχαίο μέχρι το Βίτσι. Θα δημοπρατήσουμε 2 δρόμους τώρα που έχουν να κάνουν με ένα σχέδιο προγραμματικής. Είναι η πρόσβαση στο Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης από την Κοτήλια, από τη μεριά του Χάρου. Η βελτίωση του δρόμου των Αρένων. 2 έργα τα οποία πλησιάζουν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Θα εντάξουμε μία πρόταση συντήρησης ασφαλτοστρώσεων περίπου στο 1,5 εκατομμύριο. Εντάσσουμε μία πρόταση ύψους 450.000 για νέα στη Θέα, εκεί στη Θέα Ασφαλεία, στην περιοχή της Κοτήλης κυρίως, αλλά και σε άλλες περιοχές. Και με υπόδειξη των Προέδρων, έχουμε ετοιμάσει μία μελέτη την οποία θα την εντάξουμε και περιλαμβάνει τη συντήρηση και την αντικατάσταση παλιών στιθέων, τα οποία έχουν πάθει και υποστεί κάποιες βλάβες. Κυρίως κατά τις περιόδους των αποχιονισμών. Θα εντάξουμε μια νέα πρόταση περίπου 1.600 το αρδευτικό της Πενταβρίσου. Είναι δηλαδή τόσα πολλά έργα μαζί, πραγματικά δεν είναι. Σαν πιέψουν Καστοριάς και ταυτόχρονα εντάσσουν και οι Δήμοι της Καστοριάς και αυτό οφείλεται στην πολύ καλή συνεργασία και στον καλό συντονισμό που έχει ο Αμανατίδης και με τους τρεις Δήμους.
6: Που φτάνουν να αγγίζουν τα 50, είπατε, εκατομμύρια, έτσι.
10: Πάνω από 40 εκατομμύρια. Που αφορούν μόνο την περιφερειακή Νότια Καστοριάς, όχι τις
6: Δήμους. Για να κλείσουμε, για να μην υπάρξει κάποια παρανόηση. Για τη σχολή των αστυφυλάκων, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια εταιρεία.
10: Νομίζω
6: που
10: ότι
6: να
10: δεν
6: είναι...
10: έχει υποβάλει, είναι πολύ νωρίς. Είναι 23 Σεπτεμβρίου, δηλαδή.
6: Αλλά
10: έχουμε...
6: 23 Σεπτεμβρίου λίγη.
10: Σήμερα
6: και
10: έχουμε
6: 13,
10: είναι 40 μέρες. Ναι. Συνήθως οι υποβολές των προσφορών γίνονται μια εβδομάδα 10 μέρες νωρίτερα.
6: 23 Σεπτεμβρίου.
10: Γιατί αυτό
6: σημαίνει...
10: πρέπει να μελετηθεί.
6: Που σημαίνει ότι μέσα στο Σεπτέμβριο μπορούμε να έχουμε και εδώ αν έχουμε τις προσφορές προσωρινό ανάδοχο,
10: ναι, προσωρινό ανάδοχο.
6: Και μέχρι το... τα τέλη της χρονιάς να ξεκινήσει και εργασίες ο άνθρωπος.
10: Ναι, και ίσως λίγο νωρίτερα και επειδή, θέλει,
6: και επειδή
10: θέλει με το χρόνο,
6: είναι εσωτερικές εργασίες, ελπίζω να μην βρίσκονται τα προσκόμματα του χειμώνα και των
10: δύσκολων
6: καταστάσεων.
10: Ναι.
6: Ωραία. Τώρα πάμε λίγο και στα πολιτικά. Έκλεισε οριστικά για σας υπόθεση μετά, γιατί έκλεισε και η ημερομηνία. Πέρασε η 31η Ιουλίου, έτσι. Είμαστε ήδη 13 Αυγούστου. Οριστικά, εντάξει, είναι κάτι... οριστικά τέλος αυτή η ιστορία. Το βγάλατε από το μυαλό σας. Ή όχι.
10: Να ξαναπώ ότι στην προηγούμενη θητεία, στις προηγούμενες εκλογές, είχα εκδηλώσει ενδιαφέρον.
6: Ωραία.
10: Για να συμμετέχω στις εκλογές.
6: Ωραία.
10: Τώρα δεν είχα εκδηλώσει ενδιαφέρον. Ήμασταν, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, σε μία λίστα η οποία κυκλοφορούσε στο διαδίκτυο για κανένα δύο μήνες. Δηλαδή δεν είχα, ας πούμε, με την έννοια.
6: Είχε μπει και το όνομά σε Γκάλοπ, δεν ήταν.
10: Εντάξει, είχε μπει και την προηγούμενη φορά είχε μπει σε Γκάλοπ. Σύμφωνα με αυτά που ισχύουν μέχρι τώρα, δηλαδή σύμφωνα με τις δηλώσεις του Προέδρου, είμαστε εκτός.
6: Είστε εκτός. Αν δεν αλλάξει κάτι.
10: Αν δεν αλλάξει κάτι, μάλιστα, το οποίο ίσως επαναφέρει το θέμα της θέσης.
6: Και δεν αλλάζει κάτι. Τον Δημήτρη Σαββόπουλο, πού τον βλέπετε στην επόμενη τετραετία? Είστε ξανά στα γνωστά λιμέρια της νομαρχίας? Σκέφτεστε να πάτε σε κανένα δήμο?
10: Ένα τζούλι, κανένας δεν μπορεί να πει τι θα γίνει μετά από.
6: Τα αφήνετε ανοιχτά
10: μετά
6: τα
10: από 2,5 χρόνια, κανένας δεν μπορεί να πει τι μπορεί, θα ισχύσει.
6: Δεν μπορεί, κάτι στο μυαλό μπορεί να έχετε.
10: Δηλαδή. Αυτή τη στιγμή είμαστε. Αυτή τη στιγμή
6: δεν έχετε
10: είμαστε...
6: πολλές επιλογές μετά. Δεν έχετε πολλές επιλογές. Ή παραμένετε με αμανατίδη στην νομαρχία, ακλόνητος αντιπεριφερειάρχης.
10: Ακλόνητος δεν είναι κανένας.
6: Τι,
10: η εξέλιξη των πραγμάτων. Βλέπετε ότι στην πολιτική.
6: Ή μετακινήστε στον Δήμο που είχε ακουστεί και παλιότερα αυτή η
10: στην πολιτική σε μία μέρα από αντιπεριφερειάρχης βγαίνεις. Εμείς τουλάχιστον το έχουμε ζήσει αυτό.
6: Ναι.
10: Δηλαδή θα πρέπει όλοι εμείς που έχουμε θεσμική θέση. Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτές οι καρέκλες που
6: σωστά
10: έχουμε αυτή τη στιγμή.
6: Μα γι' αυτό λέω, δεν έχετε
10: ποτέ. Έχουν ένα
6: χρονικό
10: ημερομηνία λήξης. Δηλαδή, μερικοί από εμάς δεν το έχουν συνειδητοποιήσει αυτό.
6: Ωραία.
10: Εγώ το έχω συνειδητοποιήσει. Οπότε,
6: μα γι' αυτό λέω, οι επιλογές σας είναι ή παραμένετε.
10: Δεν μπορείς να ξέρεις. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει, ας πούμε, μια πολύ καλή συνεργασία με τον Γιώργο τον Αμανατίδη. Έχουμε μια πολύ καλή ροή με τις υπηρεσίες. Είμαστε σε πραγματικά έναν πολύ καλό βαθμό εκτέλεση εργασιών, δηλαδή σε αυτά τα εκατομμύρια που σας ανέφερα, δεν ανέφερα την επιχειρηματικότητα που ήταν περίπου 15 εκατομμύρια, η οποία είχε ενταχθεί από τον κύριο Κασαπίδη, χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, γιατί μου αρέσει να λέω όπως τα πράγματα τα βρήκαμε. Φρόντισε να διπλασιαστεί το όριο πληρωμών ο κύριος Αμανατίδης, τα βρήκαμε τα έργα σχεδόν δημοπρατημένα και εκτελέστηκαν και αυτά τα έργα. Δεν ξέρει κανένας μετά από 2-2,5 χρόνια, δηλαδή όποιος πει τώρα τι θα κάνει μετά από 2,5 χρόνια.
6: Να πω να το ρωτήσω διαφορετικά. Ναι. Τον Δήμο, γιατί έχει ακουστεί και παλιότερα αυτό. Τον έχετε σκεφτεί πραγματικά ή είναι στη φαντασία μας καμιά φορά που λέμε και αυτό το ενδεχόμενο?
10: Κοιτάξτε, για το Δήμο υπάρχει από έτσι... Από...
6: Και από την προηγούμενη τετραετία έχει ακουστεί, να πούμε την αλήθεια.
10: Μέχρι το 19 στο Δήμο είχα ασυμβίβαστος υπάλληλος, γιατί είμαι και υπάλληλος του Δήμου.
6: Ναι.
10: Μετά το ασυμβίβαστο δεν υπάρχει. Κάποια στιγμή είχε μπει και στο τραπέζι του αν θα κατέβει ο Σαββόπουλος για το Δήμο. Υπήρχε και μια πρόταση από... πολλούς έτσι, από πολλά στελέχη. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή ξαναλέω είμαι αντιπεριφερειάρχης της Καστοριάς. Και...
6: Ναι, αυτό συνεχίζει να υπάρχει στο μυαλό σας ή το έχετε γράψει?
10: Ξαναλέω ότι δεν μπορώ να πω τι δεν θα γίνει μετά από δύο χρόνια.
6: Και η άλλη επιλογή είναι να απολαύσετε τη σύνταξή σας, να πάτε σπίτι σας και στα αμπέλια σας. Και στους μπαξέδες σας χειριζόμαστε. Δεν ξέρω τι από όλα αυτά θα βάζετε σε προτεραιότητα.
10: Το αμπέλι αρχίζει και αναθεωρείται λίγο η άποψη του αμπελιού, γιατί χορταίνουμε δουλειά.
6: Λοιπόν, εδώ δεν μας έδωσε είδηση όπως καταλαβαίνετε ο κύριος Σαββόπουλος.
10: Ναι. Είναι, κύριε Νατσούλη, κάτι το οποίο είναι πολύ. Όλα αυτά.
6: Αλλά και δεν τα απέκλεισε. Αν μπορούμε να πούμε ότι μας έδωσε κάτι, είναι ότι δεν τα απέκλεισε. Τι είναι αυτά που λέτε, σας παρακαλώ, πάρε τα πίσω.
10: Ναι.
6: Δεν το λέγει και αυτό. Οπότε μας αφήνει
10: θα
6: στην
10: δείξει,
6: αγωνία.
10: Ο χρόνος θα δείξει.
6: Ο χρόνος θα δείξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Να είστε καλά, κύριε Νατσούλη, και εγώ σας ευχαριστώ.
6: Ευχαριστούμε. Καλή Παναγιά.
10: Να πω και ένα τελευταίο που με είχατε ρωτήσει και δεν είχα βγει, ότι υποβάλαμε πρόταση για το πρόγραμμα 5567, το ανώτερο,
6: σωστό,
10: που δικαιούμαστε.
6: Σωστό. Ναι, ναι, ναι.
10: Είναι 19 θέσεις, περιμένουμε την εγκριτική απόφαση. Μπορεί να μας δώσουν.
6: 19 θέσεις ή
10: ναι, το ΣΥ 15% του μόνιμου προσωπικού.
6: Γιατί σας πιάνει όλους πυρετό όταν μιλάμε για αυτό το πρόγραμμα, μπορείτε να μας πείτε επίσης?
10: Γιατί είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μας φέρνει σε μια
6: δύσκολη
10: θέση όταν έρχεται να συζητήσουμε, αξιούμε
6: όταν
10: για
6: τον είναι 500, θα πρέπει να επιλέξετε του 19. Δηλαδή θα έχετε 19 ευχαριστημένους και 480 δυσαρεστημένους.
10: Έχει κάποια κριτήρια. Πάντως Ήταν πολιτική απόφαση. Επιλέξαμε τον ανώτερο αριθμό που δικαιούμαστε. Αυτό έχει να κάνει, ναι, η συμμετοχή, ας πούμε, μειώνει και δυσκολεύει πολύ τα λειτουργικά μας, προκειμένου να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες στην περιφερειακή ένωση Καστοριάς. Δεν πήραμε ακόμα την εγκριτική απόφαση. Από ό,τι φαίνεται, θα πάρουμε την εγκριτική απόφαση για τις 19 θέσεις.
6: Ό,τι ζητάνε οι αυτοδιοίκηση το παίρνει.
10: Όχι, έχει έναν αριθμό ροφή, αν θυμάστε. Ναι. Επειδή οι Δήμοι είχαν κάνει μια
6: προτεραιότητα στην αυτοδιοίκηση σε αντίθεση με το νοσοκομείο που παίρνει μονοψήφιο.
10: Στον πρώτο βαθμό.
6: Στον πρώτο βαθμό, ναι.
10: Τα νοσοκομεία, μην ξεχνάμε, κύριε Νατσούλη, ότι όσες θέσεις πήρε, παρατάθηκαν οι συμβάσεις. Ναι, δηλαδή δεν απολύθηκε κανένας. Σε εμάς όλοι όσοι έχουν έρθει
6: έχουν
10: λήξει οι συμβάσεις. Δηλαδή στο νοσοκομείο τώρα δεν ξέρω πόσοι για να δουλεύουν. Ζητάμε 19.
6: Μια διευκρίνηση μόνο. Εγώ που είμαι 55+. Μπορώ να κάνω αίτηση και στο Δήμο και στην Ομαρχία, ας πούμε.
10: Μπορεί να είναι. Καταρχήν δεν κάνει αίτηση κανένας υποψήφιος.
6: Ναι,
10: η σωστά. Διαδικασία
6: είναι
10: έχει ως εξής.
6: Καταλόγους της ΔΥΠΑ. Ωραία.
10: Είναι δηλαδή ανάλογα
6: και
10: με τις ειδικότητες.
6: Με τις μήνες ανεργίας, ναι.
10: Έχει κάποια στάνταρ δεδομένα η ΔΥΠΑ. Δηλαδή, αν ζητήσουμε δύο οδηγούς, θα μας στείλει τους πρώτους 8 βάσει κριτηρίου της ανεργίας.
6: Και εσείς από τους 8 διαλέγετε τους 2.
10: Διαλέγουμε τους 2, ναι.
6: Λοιπόν, εύχομαι να κάνετε τις καλύτερες επιλογές. Καλή Παναγιά.
10: Καλή Παναγιά και να σας δούμε σε κανένα πανηγύρι να.
6: Κάτι θα
10: να
6: κάνουμε.
10: Σας δούμε και να χορεύετε.
6: Κάτι
10: έτσι.
6: Θα κάνουμε.
10: Να μην βλέπουμε μόνο την Έλενα.
6: Ναι, πρακτικά βλέπετε είναι λίγο δύσκολο ακόμα διότι εξαρτώμαι από διάφορα πράγματα.
10: Δεν είναι τίποτε δύσκολο.
6: Αλλά πού θα πάει, θα αποεξαρτηθούμε από τα μηχανήματα τα οποία συνοδεύουν την παρουσία μας.
10: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νατσούλη, για την δυνατότητα και τη φιλοξενία που μας δίνετε στην εκπομπή σας. Να ερχόμαστε σε επαφή και ελεύθερα να συζητάμε όλα τα θέματα τα οποία πιθανόν να. Να
6: είστε καλά.
10: Καλή Παναγία.
6: Εδώ είμαστε για να κλείσουμε ουσιαστικά την εκπομπή σιγά-σιγά.

0: Λένα να χαιρετήσουμε και εμείς βέβαια.
1: Ήρθε η ώρα να χαιρετήσουμε και εμείς, ναι, αλλά πρώτα θα πάω House of Beauty, ναι. Και έτσι θα κλείσουμε για σήμερα. Γιατί πείτε μου κι εσείς, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας? Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρίτης με 3 μη κυκύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματά όμως εδώ, πάμε και στο πρόσωπό μας. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανεμακτή και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last Lift και Brow Lift για εντυπωσιακό βλέμμα. Να ανορθωθεί το βλέμμα να γίνει φανταστικό. Σηκώνουμε φρύδια και βλεφαρίδες δηλαδή, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Απλά αυτά κάνεις και το βλέμμα σου είναι αλλού. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ. Νηφούλες μου του 2000, του χειμώνα του 26 και του καλοκαιριού του 27 πια. Πρέπει να κλείσετε εγκαίρως τα ραντεβού σας, γιατί εξαντλούνται. Και έχουμε και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty, V-Power και EMS. Μηχάνημα για σώμα, για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπρατσάκια, για γόνατα. Για όποια περιοχή έτσι λίγο μας ταλαιπωρεί, ειδικά μετά τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Κάνει σύσφιξη, μήλευση, μυϊκή τόνωση. Μπείτε να δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα, διότι δεν είναι λόγια, είναι πραγματικά αποτελέσματα. Ψάξτε το στο ίντερνετ και είμαι σίγουρη ότι αμέσως μετά θα κλείσετε το ραντεβού σας. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου. Πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 24670-42368.
0: Λοιπόν, έχεις χαιρετίσματα από την Μπένη Πενάκη, την Παναγιώτα μας δηλαδή, από παραλία Μαυροχωρίου. Σε καλωσορίζει.
1: Ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα.
0: Μετά τις διακοπές, λέει, τώρα το ακούω το κορίτσι, την Μπαχάρ μου. Μπράβο.
1: Και χαιρετισμούς έχεις και εσύ από τον κύριο Αμβρόσιο στη Γερμανία.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Τα χαιρετίσματά μας σε όλη τη Γερμανία, πραγματικά.
1: Και Απάτσι πήρε πριν. Μίλησε καθόλου με τον Απάτσι.
0: Μίλησε, ναι, ακριβώς. Μίλησε και με τον Απάτσι. Αλλά έτσι πως ήρθαν σήμερα τα πράγματα, αύριο θα μας τα πει τα γράμματα.
1: Αύριο τα γράμματα, ο Απάτσι.
0: Αύριο Παρασκευή, παιδιά. Παίζουμε τραγούδια για την Παναγιά μας.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Παραμονή της Παναγιάς. Και παίζουμε και τα ομορφότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί για τον Αύγουστο. Έτσι.
1: Έτσι.
0: Σας χαιρετούμε. Το φτάσαμε δύο σήμερα το πρόγραμμα.
1: Πώς φάνηκε?
0: Ρε παιδί.
1: Θες να κλείσεις με Γέρμας Φάρμ?
0: Το πετανό στο Μικρόπολη όμως την Αλευχή, με όλα δεν κλειστά για το καθημερινό μας τραπέζι. Πώς σου ήρθε με Γέρμας Φάρμ?
1: Θέλω να κλείσω με Γέρμας Φάρμ.
0: Αλήθεια.
1: Έτσι μου ήρθε.
0: Πάμε δυνατά λοιπόν, γιατί φέρτε μου τα καναντέρ να σβήνω τις φωτιές. Και τα Ογκούστα Μπέλ να σβήνω επίσης και με τα ελικόπτερα όπου δεν μπορώ με το αεροπλάνο. Πάω δυνατά. Να πυροβολώ με κάλα στα κρέατα που είναι πάνω στην ψησταριά.
1: Τι νοείς να πυροβολώ με κάλα?
0: Να ρίχνω άφθονο, παιδί μου.
1: Αλλά τι. Ήθελα να στα ρωτήσω και τις προάλλες. Λέω μήπως σημαίνει κάτι άλλο και δεν είναι αυτό που καταλαβαίνω. Αυτό που καταλαβαίνω ήταν.
0: Είναι νόστιμα. Είναι νόστιμα. Όλα τα γερμανικά σφάλματα.
1: Καλό.
0: Χαιρετώ όλη την ομαδάρα μου εκεί, το Σάκη, το Σανάτσιο, το Γίγαντα. Χαιρετώ. Επίσης,
1: την Αγνούλα μας.
0: Την Αγνούλα μας, τη Σουρούλα μου 89 ΑΕΣΟ.
1: Όλη την υπόλοιπη ομάδα εκεί πέρα, φοβερή ομάδα.
0: Και να περάσετε καλά και στην Παναγιά με Γέρμας Φάρμ.
1: Θα ψήσει πολλοί κόσμος.
0: Θα ψήσει πολλοί κόσμος.
1: Πόσος κόσμος γιορτάζει? Είπες χρόνια πολλά στον κύριο Σαββόπουλο για τη γυναίκα του που γιορτάζει.
0: Δεν τα πήρα. Ναι. Είδες.
1: Εγώ το είπα.
0: Α, εσύ το είπες.
1: Εγώ το είπα.
0: Άρα πιάνετε και για μένα. Εντάξει. Ωραία. Είμαστε Νέα Λεύχη και μόνο Νέα Λεύχη. Περάστε υπέροχα και τις γιορτές της Παναγιάς με Γέρμας Φάρμ. 82-810, παραγγέλνουμε τώρα. Από μένα και την Έλενα.
1: Άντε, bye!
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 2.
3: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
4: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
4: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
5: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
4: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nikou.
4: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
3: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83343. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Εμείς τον απόσκεπο μία μέρα μετά, Κυριακή 16 Αυγούστου. Ανεβαίνουμε ψηλά, ανεβαίνουμε απόσκεπο. Στην πλατεία του χωριού, κάτω από τα πλατάνια, στείνουμε εξαιρετικό γλέντι με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το γλέντι είναι ένα. Το γλέντι είναι στον απόσκεπο. Σας περιμένουμε όλους. Με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: Δύο.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
6: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
7: Ο Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον αύλεο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σωτηλίου. Σάββατο 15 Αυγούστου, Ποντιακή Βραβιά. Τραγουδούν Γιώργος Ιωαννίδης.

0: και Στέριο Ζεμπιλιάδης.
1: Βαθέα να πέσει μσιμ, βαθέα να πέσει μσιμ. Εκτσακάστρων υψηλών.
0: Στη Λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης και Νίκος Κοκκινίδης. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 694-868-3648 και 697-871-0726. Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων. Ποντιακή Βραβιά. Σάββατο 15 Αυγούστου.
2: Τσάκωνη 2026, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων με πολύ χορό, τραγούδι και φαγητό. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Διασκεδάζουμε με την μπάντα Χάλκινων τοπική παράδοση. Σάββατο 15 Αυγούστου. Μουσικοχορευτική βραδιά με τους σπεσιαλίστες. Στη Λύρα ο Νίκος Γρηγοριάδης. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα υπάρχει χοιρινό κεμπάπ και κεμπάπ κοτόπουλο. Τσάκωνη 2026, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Μεγάλη χορηγή, Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς Αντωνίου Ανδρέας. Χορηγή, Μαλέας Ευάγγελος Ασφαλιστικός Πράκτορας. Μαλέα Παρασκευή, Travel Consulting Services. Μαλέα Γεωργίου, Νανά Αναστασία, Κέντρο Ψυχολογικής Ψυχοπαιδαγωγικής Υποστήριξης Παιδιών, Εφήβων και Οικογένειας. Αναστασόπουλος Αποστόλης Καφέ Καφέ. Μένης Παναγιώτης, Μιλωνάς Γεώργιος, Γυψουσανίδες Ελαιοχρωματισμοί. Εργοστάσιο Παραγωγής Χρωματών Χρυσάφης Ανδρέας. Επισκευές τηλεοράσεων, ηλεκτρονικές εφαρμογές και Κεραίες δορυφορικά Αναστασόπουλος Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων Μεσελίδου Μαρία. Icon Water Παπαπασχάλης Ευάγγελος Σιρέγκος Πασχάλης. Massage Studio Λασκαρίδου Άννα. Καφέ Σταυρίδης. Καυσόξυλα Κάρβουνα Αδερφών Τσουλούφα. Ψητοπολείο Ψιστήρι. Ταβέρνα Ψητοπολείο Ουσίες. Συνεργείο Αυτοκινήτων και Βαρέων Οχημάτων Παπαδόπουλος Κίτσιου. Ξυλουργικές εργασίες Παπαπασχάλης Αντώνης. Γεωπόνος Δεμήρης Τέργιος. Ελαστικά Ζάντες Λιαχόπουλος Κωνσταντίνος. Πρατήριο υγρών καυσίμων Χρήστου Θωμά. Σούπερ μάρκετ Τόρι Ουρανία. Ζαχαροπλαστείο Παπανδρέου. Αγορά Χρυσού Χριστίδου Ευαγγελία. Αρτοποιείο Φούρνος Ιφαντίδης Βασίλειος και Σία ΟΕΒΕ. Αρτοποιείο Φούρνος Κυριζάκης Δημήτριος. Φιόρι Κέιτερινγκ Σούπερ Περιπτεράκι.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
4: Antennes FM 93,6.

Καλοκαίρι με επιτυχίες. Αντένες 936. Αντένες 936. Νούμερο 1 στις επιτυχίες.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 3.
1: Σαν σήμερα στον Antennas 93,6.
2: Στις 13 Αυγούστου του 1899, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Βρετανός σκηνοθέτης Alfred Hitchcock. Θεωρείται μέτρο του suspense, όπως ο Έλληνας ηθοποιός Παύλος Κοντογιαννίδης θεωρείται μετ της κωμωδίας. Γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1950, σαν σήμερα, και είμαστε σίγουροι ότι έχεις γελάσει με το Greek humor του, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το κρύο αγγλικό. Τώρα που το αναφέραμε, λέτε να φταίει το αγγλικό του humor που το 1971, σαν σήμερα, ο John Lennon δήλωσε ότι δεν πρόκειται να ξαναπατήσει σε αγγλικό έδαφος. Και από το Λονδίνο πάμε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην ίδια ημέρα του 2004, αφού τότε ξεκίνησαν οι 28οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας με 202 εθνικές αποστολές και 11.099 αθλητές.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων Μελανθίου, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μελανθίου σας προσκαλεί στις διήμερες εκδηλώσεις με πολύ κέφι, φαγητό και χορό. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Πρώτο πρόγραμμα Στάθης Νικολαίδης. Λύρα Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Ταούλη Κώστας Ζώης, Πλήκτρα Νίκος Νικολαίδης. Δεύτερο πρόγραμμα Στένιος Γεωργιάδης, Τραγούδι Κώστας Πετρίδης, Ταούλη Γιώργος Ζουρνατζίδης, Λύρα και Τραγούδι Άννα Μαρία Παπαδοπούλου. Σάββατο 15 Αυγούστου, πρώτο πρόγραμμα Κυριάκος Τριανταφυλλίδης. Λύρα και Αγγείο Δημήτρης Παπαδόπουλος, Ταούλη Κώστας Πετρίδης, Λαούτο Νίκος Σιδηρόπουλος. Δεύτερο πρόγραμμα Στέλιος Γεωργιάδης, Τραγούδι και Λύρα Κώστας Σαβίδης, Ταούλη Γιώργος Ουρατζίδης, Λίκτρα Παναγιώτης Μαυρίδης. Είσοδος ελεύθερη. Μετά τα live ακολουθεί after party. Διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Μελάνθιο, η Μητρόπολη της Διασκέδασης.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνε Man & Man και Calibre. Μπρούτζο και τεφλών. Σίδηρο οικοδομή και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξει και είδη σειρματουργία. Πασάλου ειδικού για αμπέλια και αντιρρίδε για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσία. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικέ μονάδε και σύστημα αυτόματη τροφή ζώων. Μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
4: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2467085758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
8: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
9: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
10: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
9: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
10: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
10: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
2: Δενδροχώρη 2026. Και φέτος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δενδροχωρίου σας καλεί στο κιόσκι του χωριού για να ζήσουμε μαζί το μοναδικό μας γλέντι. Στο τραγούδι ο Σπύρος Παπάς και ο Βαγγέλης Τόρης. Και στο κλαρίνο ο Βαλάντης Βρακάς. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού το Σάββατο 15 Αυγούστου στο Δενδροχώρη. Σας περιμένουμε.
3: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
5: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
4: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
5: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
5: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη μέντια στρώμα. Μέντια στρώμα. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επιπλοκύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
7: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Όπτικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
7: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
7: Όπτικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
8: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο 24670 24461.
8: Όπτικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
9: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
10: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.

0: Καλό Μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
0: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670 83343.
2: Θα γίνεις φωτιά

0: Πεντάβρυσος 2026. Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις. 5η 13, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, 5η 13 Αυγούστου. Στο τραγούδι, Γιώργος Ιωαννίδης, Γιώργος Σοφιανίδης, Κοσμάς Αβίδης. Στη λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος. Στο αγγείο, Σωτήρης Θεοδωρίδης. Και στο κλαρίνο, Κυριάκος Παπαδόπουλος. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του. Στη λύρα και το τραγούδι, Λάζαρος Μακρύδης. Και στο αγγείο, Θοδωρής Καρασούλας. Σάββατο 15 Αυγούστου, στο τραγούδι, Γιώργος Χιαμλίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Στη λύρα και το τραγούδι, Παναγιώτης Χολόπουλος. Και στη λύρα, Χάρης Αθανασιάδης. Στο αγγείο, Χριστόφορος Κοσμίδης. Και στο κλαρίνο, Κυριάκος Παπαδόπουλος. Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Πεντάβρυσο.
1: Όλιον Απόλιον.
2: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
4: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στο Νεστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
3: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
3: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
4: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
3: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
4: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
3: Πληροφορίες στο 24670-31534.
5: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikko.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
5: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
5: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
6: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
5: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nikko.
5: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
6: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Περικοπή 2026, ανήμερα της Παναγίας, Σάββατο 15 Αυγούστου. Ανανεώνουμε το καθιερωμένο μας ραντεβού στην Περικοπή Βυτσίου. Αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία θα πραγματοποιηθεί το παραδοσιακό πανηγύρι με φαγητό, ποτό και άφθονο κέφι. Τη διασκέδαση θα αναλάβει το μουσικό συγκρότημα Χάλκινα Ηχοχρώματα, που θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες παραδοσιακές μελωδίες. Σας περιμένουμε όλους να ανταμώσουμε, να τιμήσουμε την παράδοση και να γιορτάσουμε μαζί στην Περικοπή Βυτσίου. Επιτέλους, τα καρπούζια του Αργύρη έρχονται και φέτος να δροσίσουν το καυτό καλοκαίρι μας. Τα διάσημα καρπούζια του Αργύρη ξεχωρίζουν για την οστιμιά και τη φρεσκάδα τους, γι' αυτό και γίνονται ανάρπαστα. Τα καρπούζια του Αργύρη θα τα βρείτε και φέτος στο σταθερό σημείο πώλησης Αρμενοχωρίου 71, δίπλα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο του Άργους. Εδώ θα βρείτε ακόμη νοστιμότατες πατάτες και καλαμπόκι για ψήσιμο ή βράσιμο. Τα καρπούζια του Αργύρη. Τηλέφωνο 24670-41933.
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
6: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μη χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
5: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
7: Αντένες FM 93,6.
8: 93,6. Αντένες FM. Η καλύτερη ξένη μουσική του σήμερα.
9: Και τα αγαπημένα του χθες.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 5.
1: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
2: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
3: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon.
6: Antennes FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Τσάκωνη 2026, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων με πολύ χορό, τραγούδι και φαγητό. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Διασκεδάζουμε με την μπάντα Χάλκινων τοπική παράδοση. Σάββατο 15 Αυγούστου. Μουσικοχορευτική βραδιά με τους σπεσιαλίστες. Στη Λύρα ο Νίκος Γρηγοριάδης. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα υπάρχει χοιρινό κεμπάπ και κεμπάπ κοτόπουλο. Τσάκωνη 2026, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Μεγάλη χορηγή, Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς Αντωνίου Ανδρέας. Χορηγή, Μαλέας Ευαγγελός Ασφαλιστικός Πράκτορας. Μαλέα Παρασκευή, Travel Consulting Services. Μαλέα Γεωργίου, Νανά Αναστασία, Κέντρο Ψυχολογικής Ψυχοπαιδαγωγικής Υποστήριξης Παιδιών, Εφήβων και Οικογένειας. Αναστασόπουλος Αποστόλης, Καφέ Καφέ. Μένης Παναγιώτης, Μιλωνάς Γεώργιος, Γυψουσανίδες Ελαιοχρωματισμοί. Εργοστάσιο Παραγωγής Χρωμάτων Χρυσάφης Ανδρέας. Επισκευές τηλεοράσεων, ηλεκτρονικές εφαρμογές και Κεραίες δορυφορικά Αναστασόπουλος Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσιμών Μεσελίδου Μαρία. Icon Water Παπαπασχάλης Ευάγγελος Σιρέγκος Πασχάλης. Massage Studio Λασκαρίδου Άννα. Καφέ Σταυρίδης. Καυσόξυλα Κάρβουνα Αδερφών Τσουλούφα. Ψητοπολείο Ψιστήρι. Ταβέρνα Ψητοπολείο Ουσίες. Συνεργείο Αυτοκινήτων και Βαρέων Οχημάτων Παπαδόπουλος Κίτσιου. Ξυλουργικές εργασίες Παπαπασχάλης Αντώνης. Γεωπόνος Δεμήρης Τέργιος. Ελαστικά Ζάντες Λιαχόπουλος Κωνσταντίνος. Πρατήριο υγρών καυσιμών Χρήστου Θωμά. Σούπερ μάρκετ Τόρι Ουρανία. Ζαχαροπλαστείο Παπανδρέου. Αγορά Χρυσού Χριστίδου Ευαγγελία. Αρτοπίο Φούρνος Ιφαντίδης Βασίλειος Κεσία ΟΕΒΕ. Αρτοπίο Φούρνος Κυριζάκης Δημήτριος. Φιόρι Κέιτερινγκ Σούπερ Περιπτεράκι.
0: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
3: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
0: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
3: Μπες και στο notestechnologias.gr.
0: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
4: Ο Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σωτηλίου. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Ζαφύρης Μελάς.

0: μαζί του η Σαμπρίνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 694-868-3648 και 697-871-0726. Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων. Λαϊκή Βραβιά. Παρασκευή 14 Αυγούστου.
1: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
2: Μπαίνουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
3: Εμείς τον απόσκεπο μία μέρα μετά. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ανεβαίνουμε ψηλά. Ανεβαίνουμε απόσκεπο. Στην πλατεία του χωριού, κάτω από τα πλατάνια, στείλουμε εξαιρετικό γλέντι με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το γλέντι είναι ένα. Το γλέντι είναι στον απόσκεπο. Σας περιμένουμε όλους. Με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
4: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο Κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την Πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
5: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
6: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
7: Αντένες FM 93,6.

0: And brown eyes. Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 6. Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83343.
0: Διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων Μελανθίου, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μελανθίου σας προσκαλεί στις διήμερες εκδηλώσεις με πολύ κέφι, φαγητό και χορό. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Πρώτο πρόγραμμα Στάθης Νικολαίδης. Λύρα Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Ταούλη Κώστας Ζώης, Πλήκτρα Νίκος Νικολαίδης. Δεύτερο πρόγραμμα Στέλιος Γεωργιάδης. Τραγούδι Κώστας Πετρίδης, Ταούλη Γιώργος Ζουρνατζίδης. Λύρα και τραγούδι Άννα Μαρία Παπαδοπούλου. Σάββατο 15 Αυγούστου. Πρώτο πρόγραμμα Κυριάκος Τριανταφυλλίδης. Λύρα και Αγγείο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ταούλη Κώστας Πετρίδης. Λαούτο Νίκος Σιδηρόπουλος. Δεύτερο πρόγραμμα Στέλιος Γεωργιάδης. Τραγούδι και Λύρα Κώστας Σαββίδης. Ταούλη Γιώργος Ουρατζίδης. Πλήκτρα Παναγιώτης Μαυρίδης. Είσοδος ελεύθερη. Μετά τα live ακολουθεί after party. Διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Μελάνθιο, η Μητρόπολη της Διασκέδασης.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
2: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
2: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikou.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
3: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
2: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Δενδροχώρη 2026. Και φέτος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δενδροχωρίου σας καλεί στο κιόσκι του χωριού για να ζήσουμε μαζί το μοναδικό μας γλέντι. Στο τραγούδι ο Σπύρος Παπάς και ο Βαγγέλης Τόρης. Και στο κλαρίνο ο Βαλάντης Βρακάς. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού το Σάββατο 15 Αυγούστου στο Δενδροχώρη. Σας περιμένουμε.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
4: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
4: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
4: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
5: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
6: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
7: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
8: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
7: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
8: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
7: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
8: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
7: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
8: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
7: Πληροφορίες στο 24670 31534.
9: Αντένες FM 93,6.
10: 93,6. Αντένες FM. Η καλύτερη ξένη μουσική του σήμερα.
11: Και τα αγαπημένα του χθες.

936. Και το επόμενο τραγούδι είναι επιτυχία.

0: Αντένα 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennes.gr. Ώρα Αντένες 7.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: 2.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
1: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
5: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
6: Θα γίνεις φωτιά.

0: Πεντάβρυσος 2026. Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις. 5η 13, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, 5η 13 Αυγούστου. Στο τραγούδι, Γιώργος Ιωαννίδης, Γιώργος Σοφιανίδης, Κοσμάς Αβίδης. Στη λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος. Στο αγγείο, Σωτήρης Θεοδωρίδης. Και στο κλαρίνο, Κυριάκος Παπαδόπουλος. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, ο Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του. Στη λύρα και το τραγούδι, Λάζαρος Μακρύδης. Και στο αγγείο, Θοδωρής Καρασούλας. Σάββατο, 15 Αυγούστου, στο τραγούδι, Γιώργος Χιαμλίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Στη λύρα και το τραγούδι, Παναγιώτης Χολόπουλος. Και στη λύρα, Χάρης Αθανασιάδης. Στο αγγείο, Χριστόφορος Κοσμίδης. Και στο κλαρίνο, Κυριάκος Παπαδόπουλος. Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Πεντάβρυσο. Όλιον
1: Απόλιον. Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
2: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 7:30.
1: Περικοπή 2026, ανήμερα της Παναγίας, Σάββατο 15 Αυγούστου. Ανανεώνουμε το καθιερωμένο μας ραντεβού στην Περικοπή Βυτσίου. Αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία θα πραγματοποιηθεί το παραδοσιακό πανηγύρι με φαγητό, ποτό και άφθονο κέφι. Τη διασκέδαση θα αναλάβει το μουσικό συγκρότημα Χάλκινα Ηχοχρώματα, που θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες παραδοσιακές μελωδίες. Σας περιμένουμε όλους να ανταμώσουμε, να τιμήσουμε την παράδοση και να γιορτάσουμε μαζί στην Περικοπή Βυτσίου.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
5: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
4: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
1: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βυτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
7: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι και αν θες, στήριξη.
4: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
7: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
9: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
10: Antennes FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 8.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί, Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
3: Antennas FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Στις 13 Αυγούστου του 1899, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Βρετανός σκηνοθέτης Alfred Hitchcock. Θεωρείται μέτρ του suspense, όπως ο Έλληνας ηθοποιός Παύλος Κοντογιαννίδης θεωρείται μέτρ της κωμωδίας. Γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1950, σαν σήμερα, και είμαστε σίγουροι ότι έχεις γελάσει με το Greek humor του, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το κρύο αγγλικό. Τώρα που το αναφέραμε, λέτε να φταίει το αγγλικό του humor που το 1971, σαν σήμερα, ο John Lennon δήλωσε ότι δεν πρόκειται να ξαναπατήσει σε αγγλικό έδαφος. Και από το Λονδίνο πάμε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην ίδια ημέρα του 2004, αφού τότε ξεκίνησαν οι 28οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας με 202 εθνικές αποστολές και 11.099 αθλητές.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 των Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου.

Αντένες 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα. Είναι επιτυχία. Την ακούς στον Αντένες 936.

0: me.
1: Ώρα Αντένες 9:30.
2: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
3: Πού θα κάνει τη διαφορά?
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
3: Γιάννη Σταύρου.
2: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
3: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
3: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
2: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 18 0916.
3: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

0: ακούω.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 936.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.